Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο, έργο 143, του σύγχρονου Άγγλου συνθέτη Robin Holloway, γεννημένου το 1943. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective. Ακολουθεί το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 1, έργο 25, του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro, σε σόλε λάσσονα, Intermezzo με ένδειξη Allegro Manon Tropo και Trio με ένδειξη Animanto σε due λάσσονα, Andante con moto σε μη ύφεση μίζωνα και Rondo alla Tsingarese με ένδειξη Presto σε σόλε λάσσονα. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 5, έργο 67 του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con brio σε do ελάσσονα, Andante con moto σε life εσημίζωνα, Scherzo με ένδειξη Allegro σε do ελάσσονα και Finale με ενδείξεις Allegro presto σε do μίζωνα. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Νορβηγίας διευθύνει ο Πιέταρ Ίνκινεν.

ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5, έργο 67 του Ludwig van Beethoven. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Νορβηγίας διήθυνε ο Pietari Inkinen. Ακολουθεί η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 178 του γερμανού συνθέτη και οργανίστα Josef Reinberger, 1839-1901. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα, κολμότο, κουάζι αντάτζο, κονφουόκο. Ερμηνεύουν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντε Μέρβε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιανσε.

ήταν η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 178 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Ιόζεφ Ράινμπεργκα, 1839-1901. Ερμήνευσαν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντεμέρβε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιανσε. Ακολουθεί η σκηνική μουσική Τίμων ο Αθηναίος, Ζίμερμαν 632, του Χένρι Πέρσελ. Σολίστη είναι η ψήφωνος Λιν Ντόσον, η ψήφωνος Τζίλιαν Φίσα, ο τενόρος Ρότζερ Σκάβι Κραμπ, ο τενόρος Πολ Έλιοτ, ο βαθύφωνος Μάικλ Τζόρτζ και ο βαθύφωνος Στίβεν Βάκοου. Τη χοροδία Μοντεβέρτη και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρτιναρ.

Ακούσαμε τη σκηνική μουσική Τίμων ο Αθηναίος, Zimmerman 632 του Henry Purcell. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Lynn Dawson, η ψήφωνος Gillian Fisher, ο τενόρος Roger Scavy Crump, ο τενόρος Paul Elliott, ο βαθύφωνος Michael George και ο βαθύφωνος Steven Vacco. Τη χοροδία Monteverdi και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διεύθυνε ο John Elliott Gardiner. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη για πιάνο, έργο 42 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ερμηνεύει ο Duncan Gifford.

Από τον πιανίστα Duncan Gifford ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42 του Σεργέ Ραχμάνοφ. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα Macbeth, έργο 23 του Richard Strauss. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκη.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα Macbeth, έργο 23, του Richard Strauss. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Βασίλης Σινάισκι. Ακολουθεί η καντάτα De Profundis του γερμανού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή της εποχής μπαρόκ, Νικολάους Μπρούνς, 1665-1697. Τον βαθύφωνο Max von Egmont συνοδεύουν μέλη του συνόλου Richard Carr Consort.

Ακούσαμε την καντάτα De Profundis του γερμανού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικολάους Μπρούνς 1665-1697. Τον βαθύφωνο Max von Egmont συνόδευσαν μέλη του συνόλου Richard Carr Consort. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων της σύγχρονης Βρετανίδας συνθέτριας Judith Weir, γεννημένη το 1954. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σιλεσία,

Ακούσαμε το κουαρτέτο των χόρδων της σύγχρονης Βρετανίδας συνθέτριας Judith Weir, γεννημένη στο 1954. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο της Σιλεσίας. Ακολουθεί το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε ντόμιζωνα ρίων 444 του Αντώνιο Βιβάλτη. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro non molto, largo, allegro molto. Σολίστη είναι ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνοδεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, εγχορδά και μπάσο κοντίμουο σε ντούμιζωνα, ρίγμα 444 του Αντώνιο Βιβάλτι. Σολίστη ήταν ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας. Ακολουθεί το νυχτερινό αριθμός 4 σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 36 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ερμηνεύει ο πιανίστας Στεφάν Λεμέλεν.

Από τον πιανίστα Στεφάν Λε Μελέν, ακούσαμε τον νυχτερινό αριθμό 4 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 36 του Γκαμπριέλ Φορέ. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel, ο μαγικός αυλός, Köchel 620, του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Gian Andrea Nozeda.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» Κέχελ 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Gian Andrea Nozzetta. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι προσφορά του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegro Vivace από τη Συμφωνία νούμερο 5 σε σύμφωση μείζωνα D485. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

Ο Franz Liszt συνέθεσε τις Ουγγρικές Ραψοδίες. Σήμερα θα ακούσουμε τη νούμερο 3. Hungarian Rhapsody νούμερο 3 σε ρεμίζωνα. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Αντάλτο Ράτι.

θα ακούσουμε μία σονάτα τώρα. Ντομένικο Σκαρλάτι, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ. Σονάτα σε ρε μίζωνα, ΚΚ 443, για να μην αλλάξουμε και τονικότητα.

Θα ακούσουμε τώρα δύο Etudes για πιάνο του Carl Czerny. Και αρχίζουμε με την Etude σε Λαελάσσονα όπως 740, νούμερο 17. Στο πιάνο η Ισπανίδα Alba Ventura.

Συνεχίζουμε με την Ετίτ σε Σόλε Λάσονα, όπου σε 740, νούμερο 50. Φυσικά, διαχειρός της Άλμπα Βεντούρα.

Ο Gerald Finzi θα παραλάβει τώρα την ηχητική σκυτάλη και θα μας χαρίσει τη σύνθεση Eclogue Opus 10. Παίζει η New Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Vernon Hanley. Σολίστ, ο Peter Catin.

George Philip Telemann. Κονσέρτο σε σύφεση μίζωνα για τρία όμπε, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Musica Antiqua Köln και διευθύνει ο Reinhard Goebel.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και στο ξεκίνημα σήμερα είναι η Αγνή Μπάλτσα από τον Κουρέα της Σεβίλης.

Η Αγνή Μπάλτσα λοιπόν ερμήνευσε Τζοακίν Ροσίνι από τον Κούρεα της Σεβίλης και εμείς πηγαίνουμε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τη μουσική του Γκέωργ Κρίστοφ Βάγκεντσάιλ. Όχι στη Γερμανία, στην Αυστρία, γιατί Βιενέζος ήταν ο συνθέτης και μάλιστα δεν ταξίδεψε σχεδόν καθόλου. Πέθανε στην Βιέννη και έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του εκεί. Ήταν και δάσκαλος, ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Μάλιστα ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Γιώχαν Μπάπτιστ Σένκ, ο οποίος αργότερα δίδαξε τον Μπετόβεν, αλλά και η Μαρία Αντουανέτα. Έγραψε πολλά έργα σε όλα τα ιδιώματα, σε όλες τις φόρμες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, από συμφωνίες μέχρι όπερες και χοροδιακά έργα, μέχρι και αρκετά έργα για πληκτροφόρο, καθώς έπαιζε τσέμπαλο και ήταν οργανίστα στη Βιέννη για πολλά χρόνια. Σήμερα θα ακούσουμε μία από τις συμφωνίες του και πιο συγκεκριμένα εκείνη σε φαμίζωνα με αριθμό καταλόγου 398. Ο Ιωάννης Γκορίτσκι είναι αυτός που διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Στουτκάρδης.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη από τη Βιέννη, ο οποίος μετακινήθηκε ελάχιστα από την πόλη στην οποία γεννήθηκε, του Georg Christoph Wagenseil. Η συμφωνία του σε Φα Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 398, σύντομη σχετικά, γιατί μιλάμε για μια πρώιμη εποχή. Ο Wagenseil ανήκει στην εποχή του Μπαρόκ και σιγά σιγά περνάει προς την κλασική εποχή. Θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία τώρα και πρώτα με τους Ματρεντέους.

Ματρεντέως λοιπόν, που πέρα από την τραγουδίστριά τους, την Τέρεζα Σαλγουέιρο, είχαν στις τάξεις τους τον Πέτρο Άιρες Μακαλιάης, ο οποίος μάλιστα είναι ο μουσικός που έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, έπαιζε κιθάρα, και ο Ροντρίγο Λεάο, ο οποίος έπαιζε όλα τα πλήκτρα στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Ο Ροντρίγο Λεάο, που έκανε μια πολύ ιδιαίτερη καριέρα από εκεί και πέρα, γράφοντας και τραγούδια αλλά και μουσικές, όπως ακριβώς είναι αυτή που ακολουθεί, το Estoril.

Ο Ροντρίγκο Λεάο λοιπόν από τον δίσκο του με το σινεμά Ensemble Amei. Και τώρα μια παράξενη ιστορία. Ένας Ιταλός τσελίστας, ο οποίος μάλιστα έπαιζε μουσική στην Σύμφωνη και Ορχήστρα του Μιλάνου πρώτα και στη συνέχεια στη Βρέμη, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Λισαβόνα για να δουλέψει με τον Τζόρτζο Φερνάντο, έναν από τους πολύ σημαντικούς ερμηνευτές αλλά κυρίως συνθέτες των Φάδος. Εκεί αγάπησε τόσο τα Φάδος όσο και τη Λισαβόνα, δούλεψε μαζί του και ερωτεύτηκε την Μαρία Αναδών, μια τραγουδίστρια με την οποία παντρεύτηκαν και κράτησε τόσο την κλασική του παιδεία όσο και τις ρίζες του που πατούσαν κατά ένα μέρος στην τζαζ, και έμεινε εκεί για να ασχοληθεί με τα Φάδος. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μαζί με την Μαρία Αναδών, με το όνομα Terra D'Agua, έρχονται να ενορχιστρώσουν, να διασκευάσουν ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Αμάλια Ροντρίγκες.

Τραγούδι λοιπόν που είχε τραγουδήσει η Αμάλ Ροντρίγκες από ένα σύνολο το οποίο έρχεται από εντελώς διαφορετικό κόσμο, από το Μιλάνο και από την Βρέμη μέχρι την ίδια την Πορτογαλία. Η Τέρα Ντάγουα ήταν αυτοί που ερμήνευσαν το τραγούδι αυτό. Η Γιούλια Φίσερ, η οποία θα ερμηνεύσει αμέσως ένα από τα έργα του Σαρασάτε, του συνθέτη από την Ισπανία, γράφει ότι στην αρχή της καριέρας της, αν και αγαπούσε ιδιαίτερα τα έργα Γερμανών συνθετών, προτιμούσε να παίζει έργα δεξιοτεχνικά. Στη συνέχεια όμως πήγε στα έργα που είχαν έτσι περισσότερο συναισθηματικό περιεχόμενο και έτσι πλησίασε τον Σαρασάτε, ο οποίος, μάλιστα της έκανε έκπληξη αυτό, κατάφερε να κάνει και τα δύο με απαιτητικά έργα να δίνει εξαιρετικό συνέστημα. Δεν ξέρω αν είναι η Μεσόγειος, αναρωτιέται και εκείνη, αλλά σήμερα που θα ακούσουμε το τραγούδι του Αϊδονιού, το έργο 29 του Πάμπλο Σαρασάτε με την Γιούλια Φίσερ, μπορούμε να αποφασίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Μαζί της στο πιάνο είναι η Μιλάνα Τσερνιάφσκα.

Έντονα δεξιοτεχνικό, αλλά την ίδια στιγμή πολύ συναισθηματικό, το τραγούδι του Αηδονιού, έργο 29, του Παύλου Δε Σαρασάτα με την Γιούλια Φίσερ και την Μιλάνα Τσερνιάυσκα. Έτσι όπως είμαστε στην Ισπανία, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τόσο πολλές διασκευές στα ισπανικά που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Τα 20 χρόνια. Εδώ είναι ο Μπέμπο Βαλντές με τον Διέγο Αλσιγάλα.

Diego El Cigala, Ισπανός, Μπέμπο Βαλντές από την Κούβα. Εμείς θα μείνουμε στην Ισπανία για τη μουσική του Ενρίκε Γρανάδος, ένας συνθέτης που από τα πιο γνωστά έργα του είναι η Ισπανική Χορή, ειδικά του έργου 37. Από το δεύτερο βιβλίο των χορών του θα ακούσουμε έναν ανδαλουσιάνικο χορό με τον Τόμας Ράινα στο πιάνο.

Ανδαλουσιάνικος χορός του Ενρίκε Γρανάδος με τον Τόμας Ράινα από τους 12 ισπανικούς χορούς του έργου 37 του Ισπανού συνθέτη. Στα ισπανικά θα ξαναγυρίσουμε στην Ισπανία, αλλά ισπανική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αγουστίν Λάρα, Μεξικανός εκείνος, για ένα τραγούδι όπως το «Amor de mis amores».

Ο Ρολάντο Βιασόν λοιπόν εδώ τραγούδησε Αγουστίν Λάρα και εκείνος είναι που θα μας οδηγήσει πίσω στην Ισπανία. Θα μας οδηγήσει εκεί μαζί με την Άννα Νετρέπκο για ένα από τα έργα του Φεδερίκο Μορένο, το Ρόμπα, του συνθέτη αλλά και μαέστρου και θεατρικού ιμπρεσάριου, που είναι γνωστός περισσότερο για το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, όμως έγραψε και αρκετές θαρθουέλες, από τις οποίες η Λουίζα Φερνάντα είναι καθαρά η πιο γνωστή. Από το έργο αυτό λοιπόν ακούμε ένα ντουέτο με την Άννα Νετρέπκο και τον Ρολάντο Βιασόν από την τρίτη πράξη του έργου.

αν και η Λουίζα Φερνάντα είναι γνωστότερη από τις θαρτουέλας ή ζαρζουέλας αν προτιμάτε του Φεδερίκο Μορένο το Ρόμπα, δεν ακούγεται και τόσο συχνά. Εδώ ο Ρολάντο Βιγιασόν με την Άννα Νετρέπκο, με την Στάτς Καπέλα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Λουιζότη ερμήνευσαν ένα από τα ντουέτα του έργου αυτού. Εμείς πηγαίνουμε σε μια εισαγωγή τώρα, όχι του Τορόμπα, αλλά του Τζοακίνο Ροσίνη και συγκεκριμένα στην εισαγωγή της Ιταλίδας στο Αλγέρι.

Η μουσική του Τζοακίνο Ροσίνη λοιπόν και η εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι. Αλλάζουμε ήχο και πηγαίνουμε σε ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε από την Καζαμπλάνκα. Το ακούσαμε σε μια διαφορετική εκτέλεση βεβαίως εκεί από αυτήν που θα ακούσουμε σήμερα. Ο Μπράιαν Φέρι.

As Time Goes By, λοιπόν, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει στην Καζαμπλάνκα. Εδώ ήταν ο Brian Ferry με μια ευρύτερη έτσι αίσθηση της jazzy jazz που χωράει πολλά διαφορετικά πράγματα, ανάμεσα στα οποία είναι και ο ήχος των Mammal Hands και ας έχουν και στοιχεία από τον βρετανικό μινιμαλισμό. The Spinner από το δίσκο τους Gift From The Trees.

Ακριβώς αυτή λοιπόν είναι η jazz, η ιδιαίτερη jazz των Mammal Hands. Αυτό ήταν το spinner από το Gift from the Trees. Και βεβαίως στον κόσμο της jazz ανήκει, ακόμη κι αν ο τραγουδιστής μας είναι ένας πολύ αγαπημένος μπάσος βαρύτονος, ο Thomas Kvasthoff είναι αυτός που τραγουδάει το My Funny Valentine.

Και βέβαια δεν είναι το δικό του κανονικό ρεπερτόριο, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως είναι εξαιρετικός ο Τόμας Βάστχοφ σε ένα από τα στάνταρς της jazz, το My Funny Valentine. Στο δικό της ρεπερτόριο όμως καθαρά είναι η Τσετσίλια Μπάρτολη στο επόμενο παράδειγμα. Μουσική του Αντώνιο Βιβάντι και μία από τις όπερες που έγραψε, ο Όθωνας στη Βίλα, έργο του 1713, έργο με αριθμό καταλόγου 729. Μία από τις άριες του έργου αυτού, Leggi almeno tiranna in fedele, αν προφέρω σωστά, αν τονίζω σωστά μάλλον εδώ τα ιταλικά.

Τσετσίλια Μπάρτολη ερμήνευσε Αντώνιο Βιβάλντι, και θα μείνουμε στη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι αυτή τη φορά για ένα από τα κοντσέρτη του. Κοντσέρτο σε ρε μίζωνα με αριθμό καταλόγου 84 για φλάουτο ντόλτσε με την Ντόροτε Όμπερλίνγκερ και μέλη του συνόλου Ornamente 99.

Ρωτέο Μπερλίνγκερ και σύνολο Ornamente 99 για το κονσέρτο σε ρε μίζωνα με αριθμό καταλόγου 84 του Αντώνιο Βιβάλντι. Στην Ιταλία είμαστε λοιπόν και εκεί συναντάμε και τον Άντζελο Μπραντουάρντι. Τον Άντζελο Μπραντουάρντι που τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μαγεία των αριθμών.

Ο Άντζελο Μπραντουάρντι λοιπόν, με όλη του την σχέση με την παράδοση της Ιταλίας, αλλά και ένα βήμα πιο μπροστά από αυτήν, με ένα τραγούδι που μιλάει για τους αριθμούς στην Ιταλία και για τον Ραφαέλε Καλάτζε, έναν μουσικό που γράφει κυρίως για το μαντολίνο, το οποίο κατασκευάζει ο ίδιος.

Φανταστικός χορός, έργο 68 του Ραφαέλε Καλάτσε. Και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο περίπου τρόπο που ξεκινήσαμε. Με τη φωνή της Αγνής Μπάλτσα, αυτή τη φορά από την Καβαλερία Ρουστικάνα.

Και με τη φωνή της Αγνής Μπάλτσα φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Έχω τρεις κόσμους. Μια θάλασσα, έναν ουρανό και έναν πράσινο κήπο. Τα μάτια σου. Θα μπορούσα, αν τους διάβαινα και τους τρεις, να σας έλεγα πού φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω, ο ουρανός υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου μη με ρωτήσετε. Γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος στο ποίημά του «Ο πράσινος κήπος», μεταφέροντας την απεραντοσύνη της αγάπης σε δύο μάτια πράσινα, βλέποντας έναν κήπο να ανθίζει και να πολλαπλασιάζεται μέσα σε αυτά. Το πράσινο χρώμα συμβολικά συνδέεται με την ελπίδα για ζωή, την ψυχική ανάταση, την αναγέννηση, τη φύση και στις μέρες μας με την οικολογική ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Αν και η Γη είναι ο κατεξοχήν γαλάζιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, λόγω της κάλυψης κατά 71% της επιφανίας της από το υγρό στοιχείο, το οικολογικό σλόγγαν είναι «Κάνε τη γη πράσινη». Αυτό και άλλα παρόμοια συνθήματα έχουν πιάσει τόπο και όντως η γη πρασινίζει. Τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν μία αύξηση της βλάστησης κατά 5% τις τελευταίες δύο δεκαετίες χάρη σε προγράμματα εντατικών καλλιεργειών και αναδάσωσης κυρίως στην Κίνα και την Ινδία. Αν και δεν καταπολεμάται ουσιαστικά το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής στον βαθμό που σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιές που εξαφανίζουν τεράστιες δασικές εκτάσεις, δεν πάβει να είναι ένα θετικό στοιχείο η αναγέννηση της φύσης. Αναμφίβολα εμπνέει διαχρονικά τους ποιητές. Καθίσαμε στην ίδια καλημέρα και χαζεύαμε τη φύση. Η εξοχή βρισκόταν στην ύβη και το πράσινο ασελουγούσε. Γράφει η Κική Δημουλά στο ποίημά της «Ζούγκλα», μιλώντας μεταξύ άλλων για το δάσος που υποσχότανε πουλιά και φίδια, σε μια δηλητηριώδη αυθονία αντιθέτων. Το πράσινο πάντως κυριαρχούσε. Η λέξη είναι αρχαιοελληνική και φθάνει απαράλλαχτη έως τη σύγχρονη ελληνική. Για την ακρίβεια, οι αρχαίοι χρησιμοποιούν τον όρο «πράσινος» αλλά και «πράσιος» χωρίς τον «η» και «πρασαίος» με ένα σίγμα και δίφθονγκο, επειδή το όνομα του χρώματος προέρχεται από το πράσο. «Πρασαίος» με δύο σίγμα, ίσως για να διαχωριστεί ποιητικά ως κύριο όνομα, είναι ήρωας της βατραχομοιομαχίας από την πλευρά των βατράχων. Ο Πρασομούρης ή Πρασάτος, σύμφωνα με δύο νεοελληνικές αποδόσεις. Η πρασιά είναι για τους αρχαίους ό,τι είναι και για τους νέους. Τετράγωνο χώρισμα του κήπου, ένθα εφύτευον λαχανικά, κυρίως πράσα ή άνθη, κοινώς βραγιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Λίντελ και Σκοτ στο λεξικό τους. «Ένθα δε, κοσμητέ πρασιέ παρανία των όρχων», διαβάζουμε στο «Ήτα της Οδύσσιας». Έχει και οριόπλουμες βραγιές στο περβολιού της άκρης, μεταφράζει ο Αργύρης Εφταλιώτης για τα παρτέρια του Μεγάρου του Αλκίνοου. Ως παραλλαγή του πράσινου, η αρχαία ελληνική χρησιμοποιεί και τη λέξη «χλωρός», που φαίνεται ότι αντιστοιχεί στο πρασινοκίτρινος, ως είναι το χρώμα του νέου χόρτου, μας πληροφορούν και πάλι η Λίντελ και Σκοτ. Χλωροτέρα δε ποιάς έμι, πιο πράσινη και από πόα, από χόρτο γίνομαι, γράφει η Σαπφό, εξομολογούμενη έναν έρωτα που την παραλύει. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Βαφή ο Λάκης Καραλής επιστρέφει για τρίτη χρονιά το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Στέριου Ιωάννου. Ένας άνθρωπος απομονωμένος από τον κόσμο καταδύεται στα πιο σκοτεινά δωμάτια της συνείδησής του. Αναμετριέται με τις αντιφάσεις, τις επιθυμίες και τις πληγές του και μας φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήματα που παραμένουν ανησυχητικά σύγχρονα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό? Γιατί ο άνθρωπος επιλέγει κάποιες φορές την οδύνη αντί της ευτυχίας? Ένα από τα πιο διεισδυτικά κείμενα του Ντοστογεύσκη γίνεται μια βαθιά κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή και στη μοναξιά, που μπορεί να κρύβεται ακόμη και πίσω από την πιο θορυβώδη παρουσία. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η έκθεση «How we sleep while we are burning», σε επιμέλεια Στρατή Πανταζή. Ο τίτλος γίνεται ένα αγωνιώδες ερώτημα για την εποχή μας. Πώς μπορούμε να συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, ενώ γύρω μας ο κόσμος δοκιμάζεται από διαδοχικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές φωνές, η έκθεση διερευνά την αμηχανία, την εγρήγορση, αλλά και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι σε μια πραγματικότητα που αλλάζει. Μία εικαστική συνάντηση που μας καλεί όχι απλώς να κοιτάξουμε, αλλά να αναρωτηθούμε πόσο μπορούμε τελικά να συνηθίσουμε χωρίς να πάψουμε να αισθανόμαστε. Στην Γκαλερί Genesis, η Φέδρα Καζαντζάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Από μνήμης πόλη», σε επιμέλεια Γιώργου Τζάνερη. Η πόλη αναδύεται μέσα από τη μνήμη, ως προσωπικό βίωμα. Εικόνες, χώροι και θραύσματα της καθημερινότητας ξανασυντίθεται μέσα από το βλέμμα της ζωγράφου και αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Γιατί ίσως καμία πόλη δεν είναι μόνο οι δρόμοι και τα κτίρια της. Είναι όσα θυμόμαστε ότι ζήσαμε μέσα σε αυτά. Μια ζωγραφική περιπλάνηση στον αθέατο χάρτη που δημιουργεί μέσα μας η μνήμη. Εκεί όπου ο πραγματικός τόπος συναντά τον τόπο που κουβαλάμε μέσα μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Νομίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι έχουμε προβλήματα. Ακούστε αυτό. Στην αρχαία Κύμη, όχι αυτή που είναι στην Εύβοια, αλλά στην πρώτη, την αρχαία ελληνική αποικία, στην Καμπανία της Ιταλίας, μαθαίνω, ζούσανε κάτι άνθρωποι. Οι Κύμοι, κυματιστοί, κυμωρίτες, οι άνθρωποι που κατοικούσαν στην Κύμη, τέλος πάντων, είχαν διαλέξει για πολιούχο της ενορίας τους την θεά Άρτεμη την Κυνηγιάρα, την Παρθένα, την Ταμ-Ταμ-Ταμ, και τις έκαναν τελετές, θυσίες, ενίοτε και άνθρωπο θυσίες, έτσι για να ανάβουν τα αίματα και να σφίγγουν και λίγο οι όλοι, και καμάρωναν τον ωραίο πολιτισμό τους. Σε αυτό το σημείο αποχαιρετούμε την ιστορία και αρχίζει η υπερβολή, ή αλλιώς καλώς όρισες, αγαπημένο μου Μπαρόκ. Μια κακή νεράιδα, για κανένα λόγο που να μας εξηγεί κάποιος, βεβήλωσε τις τελετές της θεάς Αρτέμιδος με τρόπο απερίγραπτο. Κυριολεκτικά, δεν έχουμε καμία περιγραφή για το πώς το έκανε, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ό,τι θέλετε. Όπως ήταν αναμενόμενο και ίσως σύμφωνα με το σχέδιο της κακιάς νεράιδας, η θεά που δεν ήθελε και πολύ τσαντίστηκε και όπως γνωρίζουμε όταν η Άρτεμις τσαντίζεται παθαίνει ηφηγένεια και ζητά ανθρώπινο αίμα. Τους πετάει λοιπόν τον Κύμινον, τον Κύμεδον, άλλες δύο ευκαιρίες έχω, αυτόν στην Κύμη λοιπόν όπως και να έχει, τους πετάει η Άρτεμις μια κατάρα φαραωνικών διαστάσεων και αρνείται να την πάρει πίσω αν κάθε χρόνο δεν τις θυσιάζουν δύο πιστούς εραστές να τους φάει το τέρας μιας λίμνης που προφανώς ξέμεινε εκεί από την κρητιδική περίοδο. Οι ωραίοι κοιμωμένοι, σ' αρέσει, σίγουρα άρχισαν να αμφισβητούν τις επιλογές τους και ως προς τη θεά που διάλεξαν να λατρεύουν, άλλη φορά την εστία παιδιά, αλλά και το σποτ που διάλεξαν στο χάρτη με το Loch Ness σε απόσταση πάω να φέρω νερό μαμά, εντάξει παιδί μου, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά. Οπότε τι να κάνουν, αρχίζουν να πετάνε στη λίμνη κάτι καημένους, μπας και κατευνάσουν τη θεά και λήξει η κατάρα. Η κατάρα όμως είχε και αστερίσκο. Θα ταΐζεται το διαμαντί πιστούς ερωτευμένους μέχρι να βρεθεί κάποιος ήρωας που θα δεχθεί να προσφέρει μόνος του τη ζωή του στη θέση τους. Πού να βρεθεί όμως κορόιδο, ήρωας θέλω να πω. Εγώ θα σας πω. Λέει ο λιμπρετίστας Τζιαμπατίστα Λορέντζι. Το λοιπόν. Ο κακός της ιστορίας με Λιμπέο, ο ιερέας της Διάνας, γιατί όλο ακούω Άρτεμις και δεν μιλάω, αλλά είμαστε στην Ιταλία. Είναι ερωτευμένος με την Αμαράντα, η οποία όμως αγαπιέται παράφορα με τον Περουτσέτο. Την ίδια στιγμή ο Φιλένο είναι ερωτευμένος με τη βοσκοπούλα Τσέλια, την οποία όμως ο κακός ιερέας Μελιμπέο, μόνο αυτόν θυμάστε, θέλει να σκοτώσει σε πακέτο τον δύο μαζί με τον Περουτσέτο προφανώς για να χωθεί ανενόχλητος στην Αμαράντα. Εν τω μεταξύ, ο αδερφός της Αμαράντα, ο Λιντόρο, καινούριος αυτός, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον έρωτά του για την Ινφινερίνα και την Τσέλια, το οποίο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα στην υπόθεση, αλλά αυξάνει τις θέσεις εργασίας στην όπερα. Όταν ο Φιλένο μαθαίνει πως ο κακός ιερέας έχει αποφασίσει να θανατωθούν η Τσέλια και ο Πετρουτσέτο, πιστεύοντας ότι για να τους σκοτώνουν παρέα θα είναι όντως και ζευγάρι, άρα η Τσέλια δεν τον αγαπά, άρα τι νόημα έχει η ζωή, προσφέρεται να πεθάνει εκείνος στη θέση τους για να σώσει τη γυναίκα που αγάπησε. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Συγγνώμη, μου τα ξαναλέτε λίγο. Και μια φορά που τα είπα, πάλι καλά να λέτε. Το νόημα είναι το εξής. Ο ήρωάς σας είναι ο Φιλένο, καλοφάγωτος. Πιάνουν λοιπόν οι Κυμέζοι τον Φιλένο για να τον φιλέψουν στον Ελασμόσαυρο και τότε βγαίνει η Ντιάνα με το γερανό αφού ντέα εξ μάκινα, με φουλ κουστούμι, τον αέξω και λέει: «Αχ, αγαπημένοι μου Κυμαίοι», για να ακουστεί και μια φορά σωστά. «Τι ήθελα εγώ, βρε? Να βρείτε έναν ήρωα ήθελα. Έναν καλό άνθρωπο ανάμεσά σας. Να είναι τολμηρός και ατρόμητος μπροστά στο θάνατο. Τώρα λοιπόν που τον βρήκατε, άντε βρε, τη λύνω την κατάρα. Δεν χρειάζεται να πεθάνει κανένας. Και επειδή φτάσαμε και στο τέλος της όπερας, άντε, παντρευτείτε όλοι σε όλους τους συμφερτικούς συνδυασμούς, να το λήξουμε με χοροδιακό ολέ, να πάνε και οι άνθρωποι σπίτια τους». «Ξέρετε», λέει ο Φιλένο, «εγώ δεν είμαι ατρόμητος. Απελπισμένος ήμουν που φιλελέ σκάσε», λένε οι υπόλοιποι και κοιτάζοντας τον βλοσιρά. «Ευχαριστούμε, μεγαλόχαρη θεά. Εμπρός παιδιά, την ακούσατε? Χορός, τραγούδι, κέφι, κέφι, κέφι». Και έτσι, φίλοι ακροατές και μαζοχιστέ εχθροί της εκπομπής, ολοκληρώνεται η όπερα «La Fedeltà Premiata», που σημαίνει «Η πίστη που αμύφθηκε», σε λιμπρέτο, καλά μην το κάνουμε και θέμα, του Τζιαμπατίστα Λορέντζι και διασκευή και υπέροχη μουσική του Γιώζεφ Χάιντν. Σήμερα ξεκινήσαμε με την ζωηρή οβερτούρα της όπερας από την όπερα δωματίου της Λοτζάνης υπό τη διεύθυνση του Άνταλ Ντόρατι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Περιμένεις το λουκούμι. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη και ευαισθησία η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, Μαρία Παπακυρίτσι. Ένα από τα θέματα που παρατηρώ με ενδιαφέρον
είναι η ομοιότητα των θεμάτων που απασχολούν τους συνθέτες, τους ποιητές, τους λιμπρετίστες και τους στιχουργούς οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ανθρωπότητας. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα, αντί να σας διαβάσω ή να σας διηγηθώ την ιστορία της πανέμορφης καντάτας δωματίου που διάλεξα να ακούσουμε, να επιχειρήσω ένα ταξίδι στον χρόνο και να σας μεταδώσω ένα τραγούδι με μια παρόμοια υπόθεση, λες και το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Αυτό θα το κάνω για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί ήδη διηγήθηκα μια μπαρόκο όπερα με τον τρόπο που ακούσατε, έχω και δύο παιδιά και πρέπει κάποτε να πάψω να φλερτάρω με το λογιστήριο της ΕΡΤ. Αφετέρου, γιατί με ενδιαφέρει να τονίσω πως και τα δύο τραγούδια στην εποχή τους ήταν δύο δημοφιλή λαϊκά τραγούδια, pop αν θέλετε, και κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τη μουσική καθαρή από την σκόνη του χρόνου και προσγειωμένη στην πραγματική της διάσταση. Ξεκινάμε λοιπόν με το 1957, όταν οι τραγουδοποιοί Φίλις και Μπούλο Μπράιαντ, έχω πει την ιστορία τους άλλη φορά και θα την ξαναπώ, παρουσίασαν μια τεράστια επιτυχία της εποχής του ποδόγυρου, όπου ένα κορίτσι και ο αγαπημένος του ή η αγαπημένη της, παρότι είχαν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να ζήσουν τον έρωτά τους, παρασύρθηκαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αποκοιμήθηκαν, η ώρα πέρασε και τώρα πρέπει να ξυπνήσουν γιατί αλλιώς αλλοί μονό τους.

Η ταινία ήταν λίγο μάπα, δεν είχε και τόσο καλή υπόθεση. Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε να συνδέεται και με την πρώτη μου επιλογή. Πάντως, ο Ντόν και ο Φιλ Έβερλι, για τους οποίους κάποτε τα κορίτσια έσκιζαν τα ρούχα τους στις ζωντανές τους εμφανίσεις, όπως και για τον Παγκανίνι, ας πούμε, τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του 1958, Wake Up Little Susie, των Phyllis και Budlow Bryant, που διηγείται περίπου την ίδια ιστορία με την καντάτα δωματίου. Τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του 1958, Wake Up Little Susie, των Phyllis και Budlow Bryant, που διηγείται περίπου την ίδια ιστορία με την

Τα πουλάκια άρχισαν ήδη να τραγουδούν τις απολαύσεις που θα γευτούμε σήμερα. Μεταξύ άλλων περιγράφει με ακρίβεια τη μέρα που ανοίγεται μπροστά μου. Μέσα στην μουσική αγκαλιά του Μουσικού Συνόλου Ακαδημία Μπιτζαντίνα, υπό την καθοδήγηση του Οτάβιο Νταντώνε, ο Ντρασόλ μας τραγούδισε την όμορφη καντάτα δωματίου «Λίδια μία ντεστάτη», δηλαδή «Λίδια μου ξύπνα», του Φραντσέσκο Γκασπαρίνι. Όταν ήμουν παιδί, στην εποχή του Πλειστόκινου δηλαδή, οι εποχές ήταν λίγο πιο ξεκάθαρες. Σαν παιδικό βιβλίο, το φθινόπωρο τα φύλλα έπεφταν. Το χειμώνα χιόνιζε, την άνοιξη ανθίζαν τα λουλούδια, στη μέση της άνοιξης ερχόντουσαν τα ψυγεία με τα παγωτά και το καλοκαίρι κάναμε τα μπάνια του λαού. Ή μπορεί έτσι να συνέβαινε στο παιδικό μου μυαλό. Σε κάθε περίπτωση, αργότερα αυτό άλλαξε και κατά πως φαίνεται θα αλλάξει πολύ ακόμη. Θες από μόνο του, θες επειδή θυμηθήκαμε κάπως αργά να φροντίζουμε το περιβάλλον που μαζί και μάλιστα όχι και όλοι. Πάντως πλέον οι εποχές πλέον είναι θέμα ημέρας. Ξυπνάς, κοιτάζεις έξω, παρακολουθείς και κανένα προγνωστικό και ανάλογα φοράς γαλότσες ή μαγιό για να βγεις έξω και καλή τύχη. Τουλάχιστον στη μουσική είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν ο Βιβάλι, ας πούμε, πει αυτό είναι το καλοκαίρι, εσύ και Δεκέμβριο να το ακούσεις για όσο διαρκεί το κομμάτι, δεν είναι πως θα γίνει καλοκαίρι, αλλά θα είναι καλοκαίρι για αυτόν που έγραψε το κομμάτι. Οπότε προκύπτουν δύο επιλογές. Είτε να ενδώσεις ακροαματικά στην εποχή του κομματιού και να μπεις μέσα της για όσο διαρκεί, είτε να χαλαρώσεις με όλο αυτό το θέμα με τις εποχές και να ακούσεις τη μουσική για αυτό που σου προκαλεί και μόνο ό,τι και να είναι. Και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο κερδισμένο θα βγεις. Ο τίτλος ή ακόμη και το πρόγραμμα δεν φτιάχνει το κομμάτι. Ανάποδα πάει. Την άνοιξη, λέει ο Ελίτης, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Σήμερα λοιπόν εμείς εδώ στο τρίτο θα φτιάξουμε με τη μουσική ένα κάποιο φθινόπωρο ή απλά μουσική.

Ακούσαμε το ίσως πιο ψύχρεμο, πιο jazz μέρος από τις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι. Το δεύτερο μέρος, Adagio Molto, από το κόνσερτο σε Φαμίζωνε για βιολί, χορδέ και μπάσο κοντίνο το φθινόπωρο, όπου όλοι ξυπνούν από τον γλυκό τους ύπνο, ξεχνούν τις έγνοιες τους και μεθυσμένοι από τον καθαρό δροσερό αέρα χορεύουν και τραγουδούν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σήμερα από τον Γκίντον Κρέμερ και το μουσικό του σύνολο, την Κρεμεράτα Μπάλτικα. Και αμέσως μετά ακούσαμε το μαγικό, κατά τη γνώμη μου, τρίτο μέρος, Τζοκόζο Λετζέρο, από τους φθινοπορεινούς κήπους, το Ενουάνι Ραουταβάρα, στη διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ελσίνκη, Βλάντιμιρ Ασκενάζη. Εν φθινοπορεινής νυχτός, ευδεία πλησίων παραθύρου ανοιχτού, εφόρας ολοκλήρους, εν τελεία, ειδονική, κάθιμε ησυχία. Των φίλων πίπτει ελαφρά βροχή. Ο στεναγμός του κόσμου του φθαρτού, εν τη φθαρτή μου φύση αντυχή, αλλήν στεναγμός γλυκής, υψούται ως ευχή. Ανοίγει το παράθυρόν μου κόσμων άγνωστον, αναμνήσεων ευόσμων αρήτων μη προσφέρεται πηγή. Επί του παραθύρου μου πτερά κτυπώσει, φθινοπορεινά πνεύματα δροσερά εισέρχονται και με περικυκλούσει, και εν τη αυγή των γλώσσιμη λαλούσει. Ελπίδας αορίστους και ευρείας αισθάνομαι, και εν τη σεπτή σιγή της πλάσεως τα ότα μου ακούν μελωδίας, ακούν κρυστάλλινην μυστικήν εκ του χορού των άστρων μουσικήν.

Με το ποίημα «Πλησίων παραθύρου ανοιχτού» από τα αποκηρυγμένα του Κωνσταντίνου Καβάφη ως πρόλογο, ακούσαμε τον Καρλ Μπέμ να οδηγεί έμπειρα τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο δεύτερο μέρος, «Andante Cantabile», «Andante Cantabile» από την Συμφωνία αριθμό 41 του Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας. Οι άνθρωποι κουτσένουν τον Οκτώβριο. Συνήθισαν ξυπόλοιτοι και δεν χωράνε σε παπούτσια. Εγώ δεν χωρώ ούτε στο δέρμα μου. Το αφήνω στο κρεβάτι και βγαίνω στο μπαλκόνι να χαζέψω τους γείτονες. Όλοι τους κουτσένουν. Τους χαιρετώ ίσα να τους θυμίσω πως υπάρχω, μα εκείνοι παίρνουν τα πονεμένα πόδια τους και κρύβονται πίσω από τις κουρτίνες. Έτσι κι αλλιώς χειμωνιάζει πια. Σύντομα θα ξεμείνω εδώ έξω, χωρίς δέρμα, χωρίς γείτονες, και πώς θα κουβαλήσω τόσα χέρια, τόση συστολή. Είναι κρίμα, γιατί έχω ήδη αρχίσει να γυρνώ.

Σας διάβασα τον Οκτώβριο της Άντι Βασιλείου και μετά ακούσαμε τη Σαραμπάντα από την Σουίτα σε μη φεσιμίζωνα του Johann Sebastian Bach, από την Κιθάρα του Göran Seltzer, να συναντά τα μάτια του και τα μάτια της από την έξοχη μουσική του Michel Legrand για την κινηματογραφική ταινία The Thomas Crown Affair. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Έλληνα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της και εγώ σας αποχαιρετώ με ένα φθινοπορείο στάνταρτ από τον Χένρι Νίμο στην ίσως καλύτερη ερμηνεία του από την τρομπέτα ενός σπουδαίου μουσικού με εξαιρετικά δυσάρεστη όμως πορεία ζωής. Είναι μια ακόμα επενθύμηση πως η τέχνη μακροπρόθεσμα συγκρατεί από κάθε δημιουργό μόνο το καλό, το φωτεινό και το χρήσιμο. Στο της Autumn σήμερα, ο Τσετ Μπέικερ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε άνθρωπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Ακούτε Τρίτο. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Μαζί μου σήμερα στη φροντίδα του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση.

Ξεκινήσαμε με Charles Gounod από τη φωνή του Anthony Rolls Johnson στο τραγούδι Made of Athens, σε ποίηση του Λόρδου Βίρονα. Είναι ένα από τα πολύ γνωστά ποίηματα του Byron, πίσω από το οποίο υπάρχει μια πραγματική ιστορία που εκτελήθηκε εδώ στην Αθήνα. Η κοπέλα που ενέπνευσε τον Byron να γράψει το ποίημα αυτό ήταν η μόλις 12 ετών Τερέζα Μακρύ. Το 1809 ο Byron είχε φιλοξενηθεί για λίγο στο σπίτι της οικογένειας Μακρύ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα και μετά τον Φεβρουάριο του 1810 ήρθε και πάλι. Και πριν φύγει από την Αθήνα για την Κωνσταντινούπολη έγραψε το Made of Athens, αφιερώνοντάς το ουσιαστικά στην Τερέζα. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί. Όταν ο Byron επέστρεφε από την Τουρκία προς την Πελοπόννησο τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, πέρασε και πάλι από το σπίτι των Μακρύ. Αυτή τη φορά έμεινε περίπου 10 μέρες και σύμφωνα με τις πηγές προσέφερε 500 λίρες στην οικογένεια για την Τερέζα. Τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη. Τώρα, πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν ξέρουμε. Πάντως, ο Byron και η Τερέζα δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ μετά από αυτό. Η ζωή της Τερέζας πήρε εντελώς διαφορετικό δρόμο και του Byron επίσης βέβαια. Παρ' όλα αυτά, αυτό το νεαρό κορίτσι έζησε μια σύντομη στιγμή στη ζωή του Byron, αλλά έμεινε για πάντα συνδεδεμένο με ένα από τα πιο γνωστά ποίηματά του. Αυτό ήταν λοιπόν το Made of Athens από τον Anthony Rolfe Johnson με τη συνοδεία στο πιάνο του Graham Johnson. Camille Saint-Saëns για τη συνέχεια με το κονσέρτο για βιολί νούμερο 3 σε Σιελάσσονα, ένα έργο του 1880 που αφιέρωσε ο Saint-Saëns στον συνάδελφο, συνθέτη βιολιστή και φίλο του, Pablo de Sarasate, ο οποίος έπαιξε και την πρεμιέρα του έργου. Ο Μαξίμ Βενκέροφ το ερμηνεύει για μας σήμερα και μαζί του η ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό την μπαγκέτα του Αντώνιο Παπάνο.

Μια υπέροχη ερμηνεία εδώ από τον Μαξίμ Βενγκέροφ στο δεύτερο μέρος, Αντάντινο Κουάζι Αλεγκρέτο, από το κονσέρτο για βιολί αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα του Καμίλ Σενσάνς, με τον Αντώνιο Παπάνο να οδηγεί την ορχήστρα Φιλαρμόνια. Στην παρισινή ρομαντική ζωή της Belle Époque, φαίνεται ότι κάποιες γνωριμίες είχαν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Σιμπουλέτ, μια νεαρή πολίτρια λαχανικών, ονειρεύεται τον έρωτα και μια μάντισα προβλέπει ότι θα παντρευτεί έναν όμορφο άντρα που θα βρει κάτω από ένα λάχανο. Η Σιμπουλέτ γνωρίζει τον Αντονά, ένα νεαρό αριστοκράτη, ο οποίος μετά από μια σειρά παρεξηγήσεων καταλήγει κυριολεκτικά κρυμμένος κάτω από τα λάχανα στο καρότσι της με τα λαχανικά, επιβεβαιώνοντας έτσι σε εκείνο το σημείο το πρώτο μέρος τουλάχιστον της προφητείας της μάντισας. Όλα αυτά και πολλά ακόμα διαδραματίζονται στην οπερέτα Σιμπουλέτ του Ρεϊνάλντο Αν, σε λιμπρέτο του Ρομπέρ ντε Φλέρ και του Φρανσίς ντε Κρουαζέ. Εμείς θα πάμε στην δεύτερη πράξη κατευθείαν, που ο Αντονά κοιμάται κρυμμένος στο πίσω μέρος του καρατσιού της Σιμπουλέτ, κάτω από τα λάχανα, όπως είπαμε. Εκείνη και ο επόπτης της κεντρικής αγοράς, ο Ντιπαρκέ, που τους κάνει και τον προξενητή σημειωτέων, φτάνουν στο σπίτι του θείου της Σιμπουλέτ, έξω από το Παρίσι, καταευχαριστημένοι ότι έχουν κάνει ένα ωραιότατο ταξίδι. Το τι τους περιμένει βέβαια παρακάτω δεν το ξέρουν, όμως προς το παρόν τραγουδούν ένα εύθυμο ντουέτο που θα ακούσουμε αμέσως.

Είμαι Αντί Μεσπλέ, ο Σιμπουλέτ και ο Ζωζέ Βαντάμ, ο Τιπαρκέ, τραγούδησαν το ντουέτο Nous avons fait un bon voyage. Κάναμε ένα ωραίο ταξίδι από την οπερέτα Σιμπουλέτ του Ρέιναλντο Αν. Την ορχήστρα του Μοντεκάρλο οδήγησε ο Σιρίλ Τιντρίχ. Το 1899 ο Αντρέ Μεσαζέ γράφει ένα κομμάτι για να παρουσιαστεί ειδικά στον ετήσιο διαγωνισμό της τάξης του κλαρινέτου του Οδείου του Παρισιού. Αυτό είναι το solo de concours, κυριολεκτικά solo διαγωνισμού για κλαρινέτο και πιάνο. Το ακούμε από την Caroline Hartig στο κλαρινέτο και την Deborah Moriarty στο πιάνο.

André Messager, αυτό ήταν το solo de concours για κλαρινέτο και πιάνο από την Caroline Hartig στο κλαρινέτο και την Deborah Moriarty στο πιάνο. Σειρά έχει ένας σύγχρονος Γάλλος συνθέτης, ο Carole Beffat, και το έργο Talisman για κλαρινέτο και πάλι πιάνο και τριοεγχόρδων. Πάμε να τα ακούσουμε και θα σας πω τους συντελεστές μετά.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος, Σέκο, από το έργο Talisman του Carol Beffa, ένα έργο του 2020. Η Σάνια Μπίζακ ήταν στο πιάνο, ο Πάτρικ Μεσίνα στο κλαρινέτο, ο Λιοντο Κανέκο στο βιολί, ο Άλαν Σβίτον στη βιόλα και η Μαρλέν Ριβιέρ στο βιολοντσέλο. Ένα τάγκο διάλεξα για τη συνέχεια από τον Αντρέ Πρεβά, ένα έργο αφιερωμένο στην Άννε Σοφή Μούτε, με την ίδια στο βιολί και το συνθέτη στο πιάνο. Αυτό είναι το τρίτο μέρος, Dance with Jazz Feeling.

Άννα Σοφή Μούτο, βιολί, Αντρέ Πρεβάν πιάνο, στο δυναμικότατο τρίτο μέρος, Dance with Jazz Feeling, από το Tango Song and Dance του Αντρέ Πρεβάν. Και ένα ακόμα έργο του Αντρέ Πρεβάν, τη φωνή της Μπάρμπαρα Μπόνι αυτή τη φορά, με τον ίδιο στο πιάνο και τον Σάτο Κνούτσεν στο βιολοντσέλο. Αυτή είναι η Vocalize.

Η Μπάρμπαρα Μπόνι με τη συνοδεία του Σάτο Κνούτσεν στο βιολοντσέλο και τον συνθέτη στο πιάνο ερμήνευσε την ατμοσφαιρική βοκαλίς του Αντρέ Πρεβάν. Ένα βάλς και μια ταραντέλα από έναν ακόμα σύγχρονο Αμερικανό συνθέτη για τη συνέχεια από την ορχήστρα πνευστών του Royal Northern College of Music σε διεύθυνση του Clark Randall. Ακούμε τα Gazebo Dances του Τζον Κοριλιάνο.

John Corigliano, Gazebo Dances, ένα έργο που ο συνθέτης λέει ότι ο τίτλος του είναι εμπνευσμένος από εκείνα τα μικρά περίπτερα που συναντά κανείς συχνά στις πλατείες και τα πάρκα των χωριών ή των πιο μικρών πόλεων, που ιδιαίτερα τα καλοκαιρινά βράδια συνηθίζεται να γίνονται συναυλίες με μικρές ορχήστρες και μπάντες. Για τη συνέχεια δεν έχουμε μπάντα, αλλά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με σολίστην Sharon Cam, στο έργο ενός συνθέτη που άφησε εποχή με τη δική του Big Band και το κλαρινέτο του στη δεκαετίες του 30 και του 40 στην Αμερική. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το κονσέρτο για κλαρινέτο του Artie Shaw.

Ατμόσφαιρα Αμερικής του 30 από την καταπληκτική Sharon Kam στο κλαρινέτο και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Gregor Bühl στο κονσέρτο για κλαρινέτο του Artie Shaw. Από τον ήχο του κλαρινέτου θα πάμε στο φαγκότο αλλά και στο bebop με το έργο Milan για φαγκότο και ορχήστρα εγχόρδων αφιερωμένο χαϊδευτικά στον φαγκωτίστα Milan Turkovic από τον Winton Marsalis.

Ακούσαμε τον Φρανκ Μορέλι στο φαγκότο και μαζί του το κουαρτέτο Καλίστο στο τρίτο μέρος Bebop από το έργο Μίλαν, που είναι ο πειραχτικός τρόπος με τον οποίο αποκαλούσε το φίλο του Μίλαν Τούρκοβιτς ο συνθέτης του Winton Marsalis. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έρχεται ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με τον Φρανκ Μορέλι για μια ακόμα φορά στο φαγκότο, μαζί με την Γιάννα Μπάτη εδώ, να μας τραγουδά «Ναι, έτσι είναι τα πράγματα». Yes, that's the way things are. Από το έργο «I never saw another butterfly» της Λόρι Λέιτμαν. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Εμείς σας ευχόμαστε και σήμερα μια πολύ όμορφη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη Δευτέρα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Εδώ, για μία ακόμη φορά, ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα, ξεκινώντας την 8η συνέχεια των συμφωνικών χορών, χορών οι οποίοι ξεκινούν με βάση μια παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, εκτυλίσσονται, εξελίσσονται και φτάνουν μέσα από το συμφωνικό ήχο να επενδύσουν όχι μόνο τις αναμενόμενες μουσικές εκδηλώσεις και φόρμες όπως είναι το μπαλέτο, η όπερα, αλλά και σε απρόοπτα, απρόσμενα σημεία, μεγάλα μουσικά έργα. Από αυτά επιλέγουμε λοιπόν αυτές τις μουσικές που επιβεβαιώνουν τη σωματική διάσταση της μουσικής. Το γεγονός δηλαδή ότι μέσα από την κίνηση ένας συνθέτης εμπνέεται και καθορίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έργο του. Και ο τρόπος με τον οποίο κινείται χαρακτηρίζει και είναι περίεργα ταυτόσιμο αυτό, ο σωματότυπος του, το στυλ και η ιδιοσυγκρασία του, πάρα πολύ και την μουσική του και τον χορευτικό τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να την ερμηνεύσει. Και φυσικά εννοείται ότι είναι απαραίτητος, μιας και η σωματική διάσταση της μουσικής δεν μπορεί να λείψει ποτέ και δεν λείπει ποτέ από τα έργα. Είτε είναι ενός σοβαρού συνθέτη, ενός ακόμα εκκλησιαστικού συνθέτη όπως ο Μπάχ και προγενέστερη, τον Μπετόβεν χωρίς δεύτερη συζήτηση, μέχρι και φυσικά η σύγχρονη, που είναι αποδεσμευμένη από το πλαίσιο μιας κάποιας ενδεχομένως κληρονομημένης σοβαροφάνειας. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, η μουσική αυτή είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη και έντονη και όμορφη και συνδεδεμένη με την κλασική παράδοση. Εμείς βέβαια τώρα όλο αυτός ο πρόλογος είναι γιατί θα ξεκινήσουμε με ragtimes. Τα ragtimes είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα μοναδικό είδος, αμερικάνικο μουσικό είδος, που χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό ρυθμό, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπάσο. Αλλά από την άλλη πλευρά η μελωδία είναι πολύ ζωηρή. Έχει συγκοπές, έχει αναμενόμενες παύσεις και η λέξη ragtime σημαίνει ακριβώς αυτό, συγκοπή. Δηλαδή δεν είναι όπως το Mars ακριβώς μαζί όλες οι νότες, αλλά η μελωδία έρχεται λίγο μετά, λίγο πριν, λίγο κάπως αποτέλεσμα να χορεύεται. Εξού και το ragged. Ragged σημαίνει κομμένο. Λοιπόν, πολλοί συνθέτες σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο είδος που το αντέγραψαν χρησιμοποιούν ολιγάριθμες ορχήστρες, ολιγάριθμες μουσικές ομάδες, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τον αυθεντικό ήχο της ορχήστρας, της ορχήστρας δωματίου, γιατί το ragtime είχε μια ορχήστρα δωματίου, μικρή ορχήστρα, λίγη μουσική. Βέβαια, όταν χρησιμοποιείς σωστά τα όργανα, το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ βέβαια θα ξεκινήσω από μια παραδοσιακή προσέγγιση μιας ορχήστρας ragtime, η οποία παίζει ένα παραδοσιακό ragtime του Scott Joplin.

Μια πολύ όμορφη μουσική του Scott Joplin, το Pitching Rag, από μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1985 από τον μαέστρο και πιανίστα Rick Benjamin, ο οποίος έκανε και τις ενορχιστρώσεις, ο οποίος όμως ανακάλυψε μια μεγάλη συλλογή από χαμένες ενορχιστρώσεις των αρχών του προηγούμενου αιώνα, με αποτέλεσμα να πει ότι γιατί να μην φτιάξω μια ορχήστρα με την οποία θα μπορούσα να περιοδεύω καταρχήν για κανένα δύο χρόνια, με τόσες ενορχιστρώσεις που έχω, και εν συνεχεία να δημιουργήσω μια δικιά μου, κατά κάποιο τρόπο κληρονομιά, παράδοση πάνω σε αυτή τη μουσική. Αν πετύχει, πέτυχε. Και πέτυχε βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, και μοιάζει και πάρα πολύ με αυτή την πρακτική που ακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος, ένας εκ των οποίων ένας από τους ανθρώπους που θαυμάζω κιόλας, ο δικός μας εδώ, ο καταπληκτικός παραγωγός, ο Βίδωρ Αναχμίας, που έχει πάντα κάτι ιδιαίτερες συλλογές που μας τρελαίνουν και αναρωτιέται κανείς που τις βρίσκει ή πώς ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία της ενασχόλησης με το παλιό ρετρό τραγούδι και φυσικά όλες τις άλλες αποκαλύψεις που κάθε μία, ας πούμε, συναυλία ακολουθεί, είναι ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Σε κάποιον αχυρώνα κάπου στο τέρμα του κόσμου εμφανίζεται ένα μπαούλο το οποίο έχει μέσα μια σειρά από εξαιρετικές μουσικές που κινητοποιούν το ενδιαφέρον. Αυτό έγινε και με τον Rick Benjamin και με πολύ άλλο κόσμο, επαναλαμβάνω. Τώρα, επειδή είπα ότι οι ενορχιστρώσεις αυτές, όταν έχουν σωστή χρήση των οργάνων, παρότι τα όργανα μπορεί να είναι ολιγάριθμα, έχουν μια πολύ εντυπωσιακή απόδοση και ένα πλούσιο και επαρκέστατο αποτέλεσμα, θα ήθελα να περάσω σε αυτό το μουσικό παράδειγμα που δικαιολογεί αυτά που λέω, που είναι το πρώτο μέρος, ragtime επίσης, γιατί ξεκινάμε με ragtime σήμερα και θα ακούσουμε διαφορετικών ειδών, από το κουιντέτο των χάλκινων πνευστών της Συμφωνικής του Σικάγου. Είναι η Σουίτα Αμερικάνα του Ενρίκε Κρέσπο και αυτό είναι το πρώτο της μέρος που πραγματικά δεν σου λείπει, θα μπορούσε να ήταν και ένα μέρος από μια συμφωνική σουίτα που απλώς δεν παίζουν τα άλλα όργανα, ας πούμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος από την Sweet Americana του Enrique Crespo με το Quintetto Χάλκινων Πνευστών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγου. Ένα ragtime ακόμα. Θα ήθελα τώρα να περάσω, επειδή ακούσαμε αυτά τα ragtimes της αρχής, το παραδοσιακό, με μια μικρή ορχήστρα, η οποία όμως ακούγεται αρκετά μεγάλη και πλούσια, με ένα πιο μικρό σχήμα βέβαια, το οποίο όμως προέρχεται από την κλασική παιδεία και τους κλασικούς μουσικούς και την φυσικά κλασική συμφωνική ορχήστρα του Σικάγου. Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι σχετικό, πιο ρίξη και λεφτό. Είναι το Ragtime του 1918 που γράφει για 11 όργανα, που είναι ένα φλάουτο, ένα κλαρινέτο σε σι, ύφεση, ένα κόρνο, μια κορνέτα ή τρομπέτα, τρομπόνι, έναν κρουστό σι, ύφεση, ένα κόρνο, μια κορνέτα ή τρομπέτα, τρομπόνι,

κοντραμπάσο και μια βιόλα. Δεν έχουμε βιολοντσέλο. Θεώρησε ότι ήταν πιο ενδιαφέρον, διότι ο Στραβίνσκι εμπνέεται από τις παρτιτούρες των Ragtimes και της jazz που του έφερε στην Ελβετία όταν ήταν τότε ο φίλος του μαέστρος Ernest Ansermet. Θεώρησε αυτό το έργο ως ένα δοκίμιο με βάση αυτά που διάβασε, γιατί οι συνθέτες δεν είχαν τότε pick-up ή ραδιόφωνα σε τέτοιο εύρος ώστε να μπορούν να αντλούν εκεί από εκεί όλες τις πληροφορίες. Ακόμα και ο Μίκης Θοδωράκης αντέγραφε το Στραβίνσκι στην κατοχή και έτσι απέκτησε την τεχνική του στην Συμφωνική Ορχήστρα. Θέλω να πω, υπήρχαν οι δίσκοι, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο να αντιγράψεις και πολύ πιο σωστό τελικά. Από τον Μπαχ και πριν τον Μπαχ και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, η μουσική αυτή είναι ένα δοκίμιο και χρησιμοποιεί αυτή τη μουσική, αλλά όχι για να κάνει κάτι αυθεντικό, αλλά για να σηματοδοτήσει κυρίως τη ρήξη του με τα παραδοσιακά ρώσικα ορχιστρικά στυλ. Να δείξει ότι είναι ένας μοντέρνος συνθέτης. Άσε που εκείνη την εποχή με την επανάσταση, η ρωσική επανάσταση του είχε πάρει το σπίτι, είχε διώξει την οικογένειά του, τον ανάγκασε να φύγει εκτός της πατρίδος του και έτσι αποφασίζει να γράψει αυτή τη μουσική και σαν κατά κάποιο τρόπο μια πολιτική δήλωση. Αντιπαραβάλλει λοιπόν το βαρύ σταθερό ρυθμό των τεσσάρων τετάρτων ενός παραδοσιακού ragtime με αυτές τις συγκοπές, τις συγκοπτόμενες και ανατρεπτικές κατά κάποιο τρόπο μελωδίες και δίνει και έναν εξέχοντα ρόλο στο κύμβαλο, αυτό το σφυρίλατο θα μπορούσε να πει κανείς σαντούρι. Έτσι προκύπτει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά πολύπλοκο, γιατί παρότι είναι 11 τα όργανα αυτά της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μπέρμιγχαμ, ο παλιός της μαέστρος, ο Sir Simon Rattle, αναλαμβάνει να τους διευθύνει για να μπει μια τάξη για να είναι σίγουροι ότι θα παίξουν και πολύ ωραία. Αυτό το ragtime ακούμε τώρα.

Ήταν το Ragtime για 11 όργανα του Igor Stravinsky, με τον Simon Rattle να διευθυνεί μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Birmingham. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο της ίδιας εποχής Ragtime, πολύ ενδιαφέρον, επαναλαμβάνοντας το γεγονός ότι το Ragtime και ο συγκοπτόμενος ρυθμός είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που φυσικά το ακούμε σε όλες αυτές τις εκδοχές, είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Ένα Mars έχει στο πρώτο και στο τρίτο μέρος του μέτρου, όπως είναι συνήθως τα τέσσερα τα πιο εύκολα μέτρα αυτά, το 99% της μουσικής δηλαδή, της παγκόσμιας, και έχουν τα ισχυρά τους μέτρους στο ένα και στο τρία, δηλαδή. Το Ragtime κάνει αυτή τη μικρή διαφορά. Αντί να τονίζει στο σίγουρο το πρώτο, τονίζει στο δεύτερο.

και δημιουργεί μονίμως κάτι μη αναμενόμενο. Αυτό όμως κινητοποιεί και τον σωματικό μας κατά κάποιο τρόπο μηχανισμό να λειτουργεί και αυτός. Ούτως ή άλλως ό,τι συχνότητα διαπερνά το νου, διαπερνά και το σώμα. Και φυσικά το αντίστροφο, το σώμα διαπερνά και το νου. Και έτσι λοιπόν αυτή η μουσική δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Μάλιστα εκείνη την εποχή, το 1918, γράφει ο Στραβίνσκι, δύο χρόνια αργότερα έχουμε τον Paul Hindemith, το Enfant Terrible, έναν πολύ ταλαντούχο, πανέξυπνο συνθέτη, ο οποίος αρέσκεται στο να σοκάρει και λίγο την καθιστική ατάξη. Ως εκ τούτου, και αυτός γράφει το δικό του ragtime, ο Paul Hindemith, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, όπου οι δημοφιλείς αμερικανικοί χοροί, το Foxtrot και όλα τα άλλα, σάρωναν την Ευρώπη. Ήταν τότε 26 ετών, ήταν 13 χρόνια πιο μικρός από τον Στραβίνσκι. Και της γερμανικής κλασικής μουσικής, ο νέος μέγας συνθέτης. Λοιπόν, οπότε αποφασίζει να κάνει και το εξής. Για να τους σοκάρει ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιεί αυτό το τολμηρό ορχιστρικό έργο, που υπάρχει και ως εκδοχή για πιάνο, συνδυάζοντας την αντίστοιξη, την κλασική, για να του σοκάρει κιόλας, του Johann Sebastian Bach, με τους συγκοπτόμενους ρυθμούς που σας έπαιξα προηγουμένως, δηλαδή το ύφος αυτού του αμερικανικού ragtime. Μάλιστα, το συγκεκριμένο θέμα είναι πασίγνωστο, γι' αυτό και το χρησιμοποιεί, για να το ξέρουν όλοι οι φίλοι του, οι Γερμανοί και οι ακροατές του, ότι το κάνει επί τούτου, δεν πήρε καμιά άγνωστη φούγκα, πήρε τη γνωστή φούγκα αυτή εδώ.

Ναι. Πήρε αυτή τη μουσική, δεν ήθελα να το σταματήσουν, και πολύ όμορφη μουσική, εδώ την παίζει ο Άντρας Σιφ, και την έκανε ένα προκλητικό αστείο. Χρησιμοποίησε την πιο σεβαστή ακαδημαϊκή άσκηση της κλασικής μουσικής, αυτή τη Fuga de Bach, και τη μετέτρεψε σε μια χαμηλόπνοη, θα μπορούσε να πει, δεν είναι μεγαλόπνοη η σύνθεση, αλλά είναι μια αμερικανική χορευτική τρέλα, όμως αποτελώντας μια σκόπιμη και ξεκαρδιστική, βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό, τώρα σε εμάς, σε απόσταση, πρόκληση. Γιατί όπως λέει και ο Woody Allen, κωμωδίες σουν τραγωδία συγχρόνως. Γιατί εκείνη την εποχή οι παραδοσιακοί κριτικοί εξέφρασαν την οργή τους για αυτή την ασέβεια που θα ακούσουμε τώρα, που έδειξε ο Χίντεμιτς στον Μπαχ, παρότι τον είχαν για σοβαρό συνθέτη κτλ. Γι' αυτό και έβαλε πρόλογο στην παρτιτούρα, λέγοντάς τους, απαντώντας τους πριν καν του γράψουν την αρνητική κριτική, σαν να ήξερε τι θα του γράψουν. Και λέει, νομίζετε ότι ο Μπαχ στριφογυρίζει στον τάφο του? Ούτε θα το σκεφτόταν αυτό που νομίζετε εσείς. Αν ο Μπαχ ζούσε σήμερα, ίσως και να είχε εφεύρει το Σάιμι, που είναι ένας χορός σαν το Foxtrot και το Ragtime, νοτιοαφρικάνικος της New Orleans, τέλος πάντων, και μάλιστα μπορεί και το να το είχε ενσωματώσει σε αυτή που λέτε εσείς αξιοσέβαστη μουσική.

ήταν το Ragtime του Paul Hindemith. Εδώ με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης και τον Πάβο Γιάρβη στο πόντιουμ. Ένα άλλο έργο το οποίο είναι γνωστό για τη γεφύρωση της σοβαρής κλασικής μουσικής και της πρόσιτης ελαφριάς μουσικής συναυλιών, ένα crossover έργο που παρουσιάστηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1941 από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νεολαίας της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Fritz Mahler. Τότε ο όρος συμφωνική ή συμφωνιέτα είναι μια επινόηση του συνθέτη της Morton Gould για να σημάνει ένα μικρότερο, πιο φιλικό προς το αραδιοφωνικό κλασικό κοινό κομμάτι. Όχι ότι θα είναι μια τεράστια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Το κομμάτι αποκλίνει από τις προηγούμενες jazz αποχρώσεις και ιδέες της αμερικανικές συμφωνίες του Gould, υιοθετώντας τα λατινοαμερικανικά κρουστά και ένα ξεχωριστό ύφος, ένα πολύ χορευτικό ύφος. Ξεκινάει με μια ρούμπα, ένα τάγκο ακολουθεί σε μια πιο ήπια νυχτερινή διάθεση. Μη σκεφτείτε κανένα τάγκο περίεργο, έτσι, σαν τα γνωστά τα εκοφαντικής ενεργητικότητος και δύναμης. Μια κουαράτσα ως τρίτο μέρος και ένα κόγκα, ένα ζωηρό, πολύ έντονο φινάλε. Αυτό λοιπόν είναι η επόμενη πρόταση, μιας και αποτελεί αυτή η τέταρτη συμφωνιέτα του Morton Gould ένα είδος χορευτικής συμφωνίας, για το οποίο δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση.

ηχογράφηση του 1978, ο Μόρτον Γκούλντ, ο ίδιος ο συνθέτης, διευθύνει εδώ τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στη δική του τέταρτη συμφωνέτα. Έχει διαφορά, δεν είναι συμφωνίετα, είναι συμφωνέτ. Είναι δικός του, όπως είπα, όρος, προκειμένου να σηματοδοτήσει την μετάβαση του συμφωνικού κλασικού ιδιώματος, τουλάχιστον μέσα στο προσωπικό του στυλ, σε πιο κοντά στο ευρύ κοινό ιδιώματα. Μια μίξη δηλαδή, crossover θα μπορούσε να την πει κανείς πλέον στις ημέρες μας, διαφορετικών στοιχείων, προκειμένου η μουσική να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινού. Τώρα, μιας και μπήκαμε σε αυτή την χορευτική ιδέα της συμφωνίας, θα ήθελα να ολοκληρώσω με το τρίτο μέρος της χορευτικής συμφωνίας, Dance Symphony, του Aaron Copland. Είναι ένα 18 λεπτό ορχιστρικό κομμάτι που διασκευάζει από ένα πρώιμο ανεκτέλεστο μπαλέτο. Ήταν ένα έργο το οποίο τον είχε επηρεάσει, είχε επηρεαστεί από το Νοσφεράτου, του το είχε δει τότε στο Παρίσι που ήταν με την Μπουλάνζε. Αλλά εγώ θα διαλέξω τρίτο μέρος, γιατί είναι ο χορός του χαιρετισμού, αλλά έχει πολύ επιθετικούς βίους, Latin, αλλά και ταυτόχρονα έντονα συγκοπτόμενους που παραπέμπουν στα ragtime ρυθμούς, οπότε κατοπτρίζουν αυτό το μπαλμό της jazz, αυτό που είναι και ο χαρακτήρας αυτής της 8ης συνέχειας με συμφωνικούς χορούς. Εδώ στην πόλη της δεκαετίας του 1920, στην Γαλλία, στο Παρίσι, ο Aaron Copland γράφει αυτή τη νεανική του μουσική που εδώ την ακούμε σε μια σύγχρονη εκτέλεση με την Marin Alsop και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth.

για με αυτόν τον πολύ ωραίο και καθοριστικό τρόπο ολοκληρώνεται η 8η συνέχεια στους συμφωνικούς χορούς. Ήταν το τρίτο μέρος της χορευτικής συμφωνίας Dance Symphony Allegro Vivo, ο χορός του χαιρετισμού του Aaron Copland εδώ με την Marin Alsop και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση και μέχρι την επόμενη καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Τριτός Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα συνθέσεις για πιάνο των Μοντέστ Μουσορσκι, Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι και Ιωάννης Μπραμς από ρεσιτάλ του Μπάρι Ντάγκλας που δόθηκε στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τις εικόνες από μια έκθεση του Μοντέστ Μουσορσκι. Ο συνθέτης ήταν στενός φίλος του Ρώσου ζωγράφου και αρχιτέκτονα Βίκτορ Χάρτμαν. Τον γνώρισε προσωπικά μάλλον το 1870 μέσω του επιφανούς κριτικού Βλαντίμιρ Στάσοφ. Το 1873 ο Χάρτμαν πέθανε αναπάντεχα από ανέβρισμα σε ηλικία 39 μόλις ετών. Με τη συμβολή του Στάσοφ διοργανώθηκε μία έκθεση έργων του Χάρτμαν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Εκτέθηκαν περισσότερα από 400 σκίτσα, υδατογραφίες και άλλα έργα του εκλειπώντος. Πολλά από αυτά φιλοτεχνήθηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στην Πολωνία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ο Μουσορσκι κατήχε στην προσωπική συλλογή του πίνακες του Χάρτμαν, τους οποίους δάνεισε στην Ακαδημία για την έκθεση. Λίγους μήνες μετά την έκθεση, στην οποία παρευρέθηκε φυσικά και ο ίδιος ο Μουσορσκι, συνέθεσε το έργο που θα ακούσουμε μεταξύ 2 και 22 Ιουνίου 1874. Είναι μία προγραμματική σουίτα σε 10 μέρη. Κάθε μέρος είναι εμπνευσμένο από έναν πίνακα του Χάρτμαν. Εξαίρεση αποτελεί το έκτο μέρος που είναι εμπνευσμένο από 2 πίνακες του καλλιτέχνη. Τα περισσότερα έργα της έκθεσης είναι σήμερα χαμένα. Διασώζονται 6 από τους 11 πίνακες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του συνθέτη. Τα 10 μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος υπό τον λατινικό τίτλο «Γνώμους». Είναι εμπνευσμένο από χαμένο πίνακα του Χάρτμαν που απεικόνιζε μάλλον έναν ξύλινο καριοθράφστη με τεράστια δόντια. Ο αναγεννησιακός όρος «γνώμους», που έχει αποδοθεί μάλλον αδόκιμα στα ελληνικά ως «γνώμος», αναφέρεται γενικά σε ανθρωπόμορφο πλάσμα της μαγείας και της αλχημίας με μικρές διαστάσεις. Μνημονεύεται για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα από τον ελβετό αλχημιστή Παράκελσο. Δεύτερο μέρος υπό τον ιταλικό τίτλο «Το παλαιό κάστρο». Η χαμένη υδατογραφία του Χάρτμαν απεικόνιζε, σύμφωνα με τον Στάσοφ, ένα μεσαιωνικό ιταλικό κάστρο με έναν τροβαδούρονα τραγωδά. Τρίτο μέρος υπό τους γαλλικούς τίτλους «Ο κεραμικός» και «Φιλονικία μεταξύ των παιδιών μετά το παιχνίδι». Ο χαμένος πίνακας του Χάρτμαν απεικόνιζε παιδιά στον περίφημο παρισινό κήπο του κεραμικού. Τέταρτο μέρος υπό τον πολωνικό τίτλο «Μπίντουο». Η λέξη αναφέρεται σε ζώα του χωριού, ιδίως βοήδη. Ο χαμένος πίνακας του Χάρτμαν απεικόνιζε, κατά τον Στάσοφ, ένα πολωνικό κάρο με θεόρατους τροχούς σειρωμένο από βόδια. Πέμπτο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Μπαλέτο των νεογέννητων κλωσόπουλων». Το σωζόμενο σκίτσο του Χάρτμαν απεικονίζει 2 όρθιες μορφές. Τα σώματά τους περικλείονται από αυγά, αλλά τα άκρα τους βρίσκονται έξω από αυτά. Πρόκειται για κοστούμια που σχεδίασε ο ίδιος ο Χάρτμαν το 1870 για τον μπαλέτο «Τριλμπί», βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Σαρ Νοντιέ. Το ίδιο έτος ανέβηκε από τα μπαλέτα Μπαλσόη της Μόσχας και το 1871 από το αυτοκρατορικό μπαλέτο του Τσάρου της Αγίας Πετρούπολης σε χορογραφία και λιμπρετό του θρυλικού χορευτή Μάριος Πετιπά. Εκ το μέρος υπό τον τίτλο Σαμουήλ Γκόλντενμπεργκ και Σμουήλε στην εβραιογερμανική διάλεκτο γη της. Είναι εμπνευσμένο από δύο σωζόμενους πίνακες του Χάρτμαν, οι οποίοι ανήκαν στον Μουσορκσκι. Απεικονίζουν αντίστοιχα δύο Πολωνοεβραίους, έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Ο συνθέτης παραθέτει διαδοχικά δύο μελωδικά θέματα, ένα για κάθε Εβραίο, και κατόπιν τα συνδυάζει αριστοτεχνικά. Έβδομο μέρος υπό τον γαλλικό τίτλο Λιμόζ, η αγορά, οι σημαντικές ειδήσεις. Ο χαμένος πίνακας του Χάρτμαν απεικόνιζε, σύμφωνα με τον Στάσοφ, γυναίκες να λογομαχούν μεταξύ τους στην αγορά της γαλλικής πόλης Λιμόζ. Το αυτόγραφο περιλαμβάνει ένα κείμενο του συνθέτη στη γαλλική γλώσσα που διαγράφτηκε από τον ίδιο. Το κείμενο ξεκινά προφανώς ειρωνικά με τη φράση «Οι μεγάλες ειδήσεις». Αναφέρεται μεταξύ άλλων στη διαφωνία παρευρισκομένων ως προς την ημέρα που ένας κύριος εντόπισε τη χαμένη αγελάδα του. Όγδοο μέρος υπό τους λατινικούς τίτλους «Οι κατακόμβες, ρωμαϊκή τάφη με τους νεκρούς σε μία νεκρή γλώσσα». Η σωζόμενη υδατογραφία του Χάρτμαν απεικονίζει τρεις επισκέπτες που παρατηρούν τις κατακόμβες του Παρισιού. Ένας από αυτούς είναι ο ίδιος ο Χάρτμαν. Ένατο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Η ξύλινη καλύβα με βάση πόδια πουλυρικού Μπάμπα Γιγκά». Ο σωζόμενος πίνακας του Χάρτμαν απεικονίζει ένα διακοσμημένο ρολόι στη μορφή της κατοικίας της Μπάμπα Γιγκά. Πρόκειται για μάγισσα της σλαβικής λαϊκής μυθολογίας, η οποία πετά και ζει σε καλύβα στηριζόμενη σε πόδια πουλυρικό. Δέκατο και τελευταίο μέρος υπό τον ρωσικό τίτλο «Οι πύλες των Μπογκατήρ στο Κίεβο». Οι Μπογκατήρ ήταν κυνηγοί και πολεμιστές. Οι περιπέτειες τους εξιστορούνται σε ρωσικά λαϊκά έπη. Το μέρος αυτό είναι γνωστό και με τις επωνυμίες «Η Μεγάλη Πύλη του Κίεβου» και «Η Πύλη των Ηρωών στο Κίεβο». Το σωζόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο του Χάρτμαν απεικονίζει μια μεγαλοπρεπή πύλη εισόδου της Ουκρανικής πόλης. Απέσπασε πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό για την κατασκευή οικοδομήματος προς τιμήν του τσάρου Αλεξανδρού του Δευτέρου με αφορμή τη σωτηρία του από αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας το 1866. Η πύλη αυτή όμως δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Οι εικόνες από μία έκθεση δεν ξεκινούν με το πρώτο μέρος, αλλά με το περίφημο εισαγωγικό τμήμα που περιλαμβάνει το θέμα του περιπάτου. Πρόκειται για σειρά συγχορδιών με μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία της ρωσικής λαϊκής μουσικής. Το θέμα αυτό επανεκτίθεται τροποποιημένο σε διάφορα τμήματα μεταξύ μερών, τα οποία ο συνθέτης, σε επιστολή προς τον Στάσοφ, αποκαλεί «Ιντερλούδια». Συμβολίζουν όχι μόνο τη μετάβαση του επισκέπτη προς τους επόμενους πίνακες, αλλά και τις αντιδράσεις του. Ερμηνεύει ο Μπάρι Ντάγκλας από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.
1: The inspiration for the work was a posthumous exhibit in 1874 of watercolors and drawings by his close friend Victor Hartmann, who had died suddenly the previous year. We hear musical depictions of 10 of the artist's canvases, interspersed with the promenade that returns as we stroll around the gallery. Mussorgsky's Pictures at an Exhibition, played for us by Barry Douglas.

0: Ακούσαμε τις εικόνες από μια έκθεση για πιάνο του Μοντέστ Μουσορσκι. Ερμήνευσε ο Μπάρι Ντάγκλας από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Το ρεσιτάλ του Ιρλανδού πιανίστα συνεχίζεται με τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Οι εποχές», έργο 37α του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, ο τίτλος δεν αναφέρεται στις τέσσερις εποχές, αλλά στους 12 μήνες το έτος. Το 1875, μετά την πρεμιέρα του πρώτου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι, ο εκδότης Νικολάι Μπέρναρτ ζήτησε από τον συνθέτη να γράψει 12 σύντομα κομμάτια για πιάνο που να φέρουν ως τίτλους τους μήνες του έτους. Ο Μπέρναρτ ήταν εκδότης του μηνιαίου περιοδικού Νουβελίστ. Δημοσίευσε τις συνθέσεις στην Αγία Πετρούπολη στα 12 τεύχη του έτους 1876, παραθέτοντας ένα κομμάτι στο τεύχος του αντίστοιχου μήνα. Ο εκδότης, έχοντας την έγκριση του συνθέτη, επέλεξε υποτίτλους για τα κομμάτια αυτά, αντιπαραβάλλοντας διάφορα ποίηματα των Αλεξάντρ Πούσκιν, Αλεξέη Τολστόη, Αφανάση Φέτ και άλλων επιφανών λογοτεχνών. Ακούμε πρώτα τον Οκτώβριο σε Ρέι Λάσον. Φέρει τον υπότιτλο «Τραγούδι του φθινοπόρου» με ένδειξη «Αντάντε ντολορόζο εμόλτο καντάμπλ». Η ποίηση του Αλεξέη Τολστόη, που επέλεξε εδώ ο εκδότης Νικολάι Μπέρναρτ, αναφέρεται στα κίτρινα φύλλα των δέντρων που πετούν στον άνεμο.
1: Tchaikovsky, it's his music that we hear next. Nikolai Bernard was a St. Petersburg music publisher who ran a magazine called The Novelist. In late 1875, he proposed that Tchaikovsky might write him a series of piano pieces to be published monthly. Tchaikovsky immediately said yes, writing, "I'm most grateful for your courtesy and readiness to pay me such a high fee." The result was The Seasons. We are going to hear first October, Autumn Song, and then December, Christmas.

Ακούσαμε τον Οκτώβριο με υπότιτλο «Τραγούδι του φθινοπόρου» από τη συλλογή «Εποχές» του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Δεκέμβριος σε «Λάιφες ημίζων» από την ίδια συλλογή. Φέρει τον υπότιτλο «Η περίοδος των Χριστουγέννων» με ένδειξη σε τέμπο ενός βάλς. Ο Μπάρι Ντάγκλας έχει και πάλι τον λόγο.

Ήταν ο Δεκέμβριος σε Life Εσημίζωνα με υπότιτλο «Η περίοδος των Χριστουγέννων» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Οι εποχές», έργο 37α του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε ο Μπάρι Ντάγκλας από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί το Intermezzo σε μη μίζωνα με ένδειξη Adagio από το έργο 116 με γενικό τίτλο «Επτά φαντασίες» του Johannes Brahms. Οι «Επτά φαντασίες» γράφτηκαν το καλοκαίρι του 1892 στη Λουτρόπολη Μπάντισλ της Αυστρίας, 5 έτη πριν τον θάνατο του γερμανού ρομαντικού συνθέτη. Προτού τυπωθούν, ο Brahms έστειλε τα χειρόγραφα στην Κλάρα Σούμαν, η οποία έγραψε στο ημερολόγιο της πως αποτελούν πηγή απόλαυσης διάχυτα από πάθος και έκσταση. Η Κλάρα Σούμαν δεν αναφέρονταν μόνο στις 7 φαντασίες, έργο 116, αλλά και στα 3 Intermezzi, έργο 117. Το έργο 116 τυπώθηκε από τον Νίκο Ζίμροκ τον Δεκέμβριο του 1892. Ακούμε το Intermezzo σε μη μίζωνα με ένδειξη Adagio.

Ακούσαμε το Intermezzo σε μιμίζωνα με ένδειξη Adagio από το έργο 116 με γενικό τίτλο 7 φαντασίες του Johannes Brahms. Επίλογος της εκπομπής μας το Capriccio σε Re Lassona με ένδειξη Allegro Agitato από την ίδια συλλογή. Ερμηνεύει και πάλι ο Barry Douglas.

0: Ακούσαμε το Καπρίτσιο σε Ρέι Λάσονα από το έργο 116 με γενικό τίτλο 7 φαντασίες του Johannes Brahms. Ερμηνεύσε ο Βάρι Ντάγκλας από ρεσιτάλ στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλιτσουνάκη.

Άγγλος εκ καταγωγής, αλλά Ιρλανδός εξ επιλογής, σύμφωνα με τη δική του διατύπωση, ο Άρνολντ Μπαξ άνοιξε τις πύλες της κέλτικης χώρας των θαυμάτων το 1902, στα 19 του χρόνια, διαβάζοντας το επικό ποίημα «Οι περιπλανήσεις του Όισιν», που είχε γράψει το 1889 ο Βίλιαμ Μπάτλερ Γιέιτς. Ο ποιητής που, όπως έλεγε πάντα, τον βοήθησε να αναδείξει τον Κέλτη που έκρυβε μέσα του, υποδεικνύοντάς του μέσω της τέχνης του το μαγικό βουνό όπου έπρεπε να σκάψει, για να ανακαλύψει τα στοιχεία που θα έδιναν αξία και στη δική του τέχνη. Τους κέλτικους μύθους, την παραδοσιακή μουσική, την Ιρλανδική λογοτεχνία και την ομορφιά της ίδιας της χώρας, στην οποία εμπνεύστηκε σημαντικά έργα του, καθώς επίσης τα ποίηματα και τα διηγήματα που έγραψε στην γαλλική διάλεκτο και εξέδωσε στο Δουβλίνο με το Ιρλανδικό ψευδώνυμο Dermot O'Byrne. Ο Άρνολντ Μπαξ επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ιρλανδία το 1904 και από τότε μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1920 έζησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Glen Colum Kill του δυτικού Ντόνεγκαλ, σε ένα διόρροφο σπίτι με θέα στον Ατλαντικό, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην τέχνη του αλλά και στη ζωή του. Όποτε ένιωθε πιεσμένος από τη θορυβόδη ζωή του Λονδίνου και από τις καλλιτεχνικές του υποχρεώσεις, εκεί κατέφευγε για να ηρεμήσει και για να συνθέσει απερίσπαστο στη μουσική του, απολαμβάνοντας την παρέα των τόπιων και ιδιαίτερα των λαϊκών μουσικών που του μάθαιναν τις παραδοσιακές Ιρλανδέζικες μελωδίες. Όταν πρώτο πήγα στην Ιρλανδία, έγραψε αργότερα ο Μπαξ στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Αντίο νιώτη μου», ήμουν ένα αγόρι σε κατάσταση τόσο έντονης πνευματικής διέγερσης που δεν έβλεπα τους άνδρες και τις γυναίκες γύρω μου σαν καθημερινούς ανθρώπους με σάρκα και οστά, αλλά σαν απογόνους αρχιετυπικών ηρώων, ενώ ακόμα και το ίδιο το Δουβλίνο μου φαινόταν ότι κατοικείτο από θεούς και ηρωικές μορφές του παρελθόντος. Η Ιρλανδία με κατέκτησε αμέσως και όταν αργότερα ανακάλυψα στο Glen Colum Kill ένα κόσμο που έμοιαζε να ζει ακόμα στο παρελθόν, απομονωμένος ανάμεσα στην ερημιά των βουνών και στις δυτικές θάλασσες, αποφάσισα να γίνω μέρος του κι εγώ, μαθαίνοντας τη γλώσσα του και συμμετέχοντας στις δραστηριότητές του.

Ανάμεσα στο 1908 και στο 1910, ο Άρνολντ Μπαξ συνέθεσε στην Ιρλανδία την περίφημη Ιρλανδική τριλογία του «Έιρε, Ιρλανδία», της οποίας την πρεμιέρα έδωσε στις 30 Αυγούστου 1910 στο Queen's Hall του Λονδίνου ο φίλος του και ένθερμος υποστηρικτής του, Henry Wood. Το έργο περιλαμβάνει 3 ανεξάρτητα συμφωνικά ποίηματα, εμπνευσμένα από την ποίηση του William Butler Yeats, από τους Κέλτικους θρύλους, από τα τοπία του Glen Columbkill, καθώς και άλλων περιοχών, όπως οι εξοχές του Κέρι και το βουνό Μπράντον στη Χερσόνησο Ντίγκλ, και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της εργογραφίας του Μπαξ, αλλά και της αγγλικής συμφωνικής μουσικής του πρώιμου 20ου αιώνα. Το πρώτο από τα 3 συμφωνικά ποίηματα, τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα, ηχογραφημένα το 1992 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Άλστερ σε διεύθυνση του Μπράιντεν Τόμψον, έχει τίτλο «Στολικό φως» και παραπέμπει ευθέως στο ομότιτλο ποίημα του Γέιτς από τη συλλογή του 1899 «Ο άνεμος ανάμεσα στις καλαμιές». Όπως σημείωσε ο Μπαξ, στο έργο αυτό θέλησε να αποδώσει μουσικά τη γαλήνια εικόνα των ορεινών όγκων της δυτικής πλευράς, εκείνη την οριακή στιγμή ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, όταν ολόκληρη η Ιρλανδία καλύπτεται από μια αίσθηση αιωνιότητας και ονείρου.

Ο Μπράιντεν Τόμψον διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Όλστερ στο πρώτο συμφωνικό ποίημα της Ιρλανδικής τριλογίας Έιρε του Άρνολντ Πάξ με τον τίτλο «Στολικό φως». Σε αυτό ο Αγγλοσυνθέτης, αφορμόμενος από το ομότιτλο ποίημα της συλλογής του Ίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς «Ο άνεμος ανάμεσα στις καλαμιές», θέλησε να αποδώσει τη γαλήνια εικόνα των ορεινών όγκων της Δυτικής Ιρλανδίας εκείνη την οριακή στιγμή ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, όταν ολόκληρη η χώρα καλύπτεται από μια αίσθηση αιωνιότητας και ονείρου. Από τις περιπλανήσεις του στο βουνό Μπράντον στη Χερσόνησο Ντίγκλ, ο Μπάξ εμπνεύστηκε το δεύτερο συμφωνικό ποίημα της τριλογίας με τον τίτλο «Στους λόφους των ξωτικών». Το έργο ανακαλεί τις τελετές των ξωτικών της κέλτικης μυθολογίας που ζουν στα έγκατα των Ιρλανδικών λόφων, το θρύλο του βάρδου Όισιν που τραγουδούσε με την άρπα του γοητεύοντας θνητούς και αθανάτους και βέβαια το επικό ποίημα του Γέιτς «Οι περιπλανήσεις του Όισιν» που το 1902 άνοιξε στον Μπάξ τις πύλες της κέλτικης χώρας των θαυμάτων οδηγώντας τον το 1904 στην Ιρλανδία. Παίζει πάντα η Συμφωνική Ορχήστρα του Όλστερ με διευθυντή τον Μπράιντεν Τόμψον από ηχογράφηση του 1992.

Ο Μπράιντεν Τόμσον διεύθυνε τη συμφωνική ορχήστρα του Άλστερ στο δεύτερο συμφωνικό ποίημα της Ιρλανδικής τριλογίας Έιρε του Άρνολντ Πάξ με τον τίτλο «Στους λόφους των ξωτικών». Το έργο που ο συνθέτης εμπνεύστηκε από τις περιπλανήσεις του στο βουνό Μπράντον στη Χερσόνησο του Ντίγκλ, ανακαλώντας μουσικά τις τελετές των ξωτικών της κέλτικης μυθολογίας που ζουν στα έγκατα των Ιρλανδικών λόφων, το θρύλο του βάρδου Όισιν και το επικό ποίημα του William Butler Yeats «Οι περιπλανήσεις του Όισιν», που το 1902 του άνοιξε τις πύλες της κέλτικης χώρας των θαυμάτων, οθώντας τον να την ανακαλύψει και να ζήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το 1904 ως τις αρχές της δεκαετίας του 20, στο αγαπημένο του διόροφο σπίτι με θέα τον Ατλαντικό, στο Γκλεν Κόλουμκιλ του Ντόνεγκαλ. Στους κατοίκους του Γκλεν Κόλουμκιλ που τον δέχθηκαν ως μέλος της κοινότητάς τους, ο Μπάξ αφιέρωσε το τρίτο συμφωνικό ποίημα της τριλογίας του Έιρε με τον τίτλο «Ροσκάθα, πολεμικό τραγούδι», το οποίο θα παίξει και πάλι η συμφωνική ορχήστρα του Άλστερ υπό τον Μπράιντεν Τόμσον στην ηχογράφηση του 1992.

Ο Μπράιντεν Τόμψον διεύθυνε τη συμφωνική ορχήστρα του Άλστερ στο πολεμικό τραγούδι, το τελευταίο συμφωνικό ποίημα της Ιρλανδικής τριλογίας Έιρε του Άρνολντ Μπαξ, την οποία ο Άγγλος συνθέτης έγραψε ανάμεσα στο 1908 και το 1910 στο διόροφο σπίτι του με θέα τον Ατλαντικό, στο Γκλεν Κόλουμκιλ του Ντόνεγκαλ. Ο Μπαξ συμπεριέλαβε γλαφυρές περιγραφές των φίλων του αλλά και της καθημερινότητάς του στο Γκλεν Κόλουμκιλ, στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Αντίο νιώτη μου», το οποίο εξέδωσε στο Λονδίνο το 1943, αναφέροντας μάλιστα σε κάποιο σημείο και την τελευταία επιθυμία του, άμεσα συνδεδεμένη με το μέρος όπου, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, το καλλιτεχνικό του όραμα απέκτησε εντοπιότητα. «Μου αρέσει να φαντάζομαι πως στην επιθανάτια κλίνη μου, η τελευταία εικόνα μου από αυτή τη ζωή θα είναι εκείνη του ήρεμου, ανοιχτό γκριζού Ατλαντικού, το Σούρπο, από το παράθυρο του επάνω ορόφου στο Γκλεν Κόλουμκιλ και της τελευταίας ακτίνας του ήλιου πίσω από το Γκλεν Χέντ με το ερυπωμένο παρατηρητήριο που χτίστηκε το 1812 από το φόβο της Ναπολεόντιας εισβολής. Εκεί όπου ένα απόγευμα είδα το εκπληκτικότερο βόρειο Έλλας που θυμάμαι. Μέχρι την ημέρα του θανάτου μου δεν θα πάψω να ευγνωμονώ και να αγαπώ τον Γκλεν Κόλουμκιλ και τους καλύτερους ανθρώπους της Ιρλανδίας». Ο Άρνολντ Μπαξ πέθανε το 1953 σε ηλικία 70 ετών και σύμφωνα με την επιθυμία του ενταφιάστηκε στο παλιό κημητήριο του Σεντ Φίνμπαρ στο Κόρκ της Ιρλανδίας.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.

Έπρεπε να αποτινάξω από πάνω μου οτιδήποτε το αχρίαστο για να σώσω τον εαυτό μου. Άρβο Πέρτ. Γεια σας. Ο Άρβο Πέρτ, όπως είπα και στην προηγούμενη χθεσινή εκπομπή, επανεμφανίστηκε ως συνθέτης το 1976 με μουσική που ακολουθούσε το νέο του συνθετικό ύφος και την τεχνική του τιντινάμπουλη. Στο περιοδικό St. Paul Sunday, ο κριτικός Bill McLaughlin σημείωνε: «Αυτό που είναι ενδιαφέρον στη μουσική του Πέρτ είναι αυτό που δεν υπάρχει. Υπάρχει μικρή ρυθμική πολυπλοκότητα, καμία υπερβολική χρήση της ενορχήστρωσης, καμία συνειδητή αρμονική διάσταση ή διάθεση διαφωνίας. Αυτό που βρίσκουμε είναι ένας άμεσος ρυθμός που ρέει, που θυμίζει το γρηγοριανό άσμα και μία αρμονική παλέτα καθαρών διαστημάτων». Αυτά τα διαστήματα, συνεχίζει ο McLaughlin, προκαλούν μία αίσθηση πνευματικότητας. Όταν τα ακούμε να τραγουδιώνται σε ένα μεγάλο χώρο, όπως ένας καθεδρικός ναός, έχουν ένα θαυματουργό αποτέλεσμα. Οι δύο νότες μιας πέμπτης, παραδείγματος χάρη, ντο και σολ, αρχίζουν να παράγουν άλλους ήχους. Γεμίζουν τη συγχορδία. Ρίχνουμε μια ματιά γύρω από τον καθεδρικό ναό, απορώντας, ψάχνοντας για μια χοροδία αγγέλων. Άγγελοι ή τόνοι, δεν έχει σημασία. Η απλότητα του Άρβο Πέρτ μας αγγίζει βαθιά. Αυτά αναφέρει ο Bill McLaughlin.

Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» ξεκίνησε με ένα από τα πολύ σπουδαία, πιστεύω, έργα του, το «Τραγούδι των προσκυνητών», που ακούσατε από την ανδρική χοροδία της Σουηδικής Ραδιοφωνίας και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τον Καλιούστε. Αυτή η σύνθεση ήταν του 1984 για το θάνατο του φίλου του σκηνοθέτη Γκριγκόρη Κρομανόφ και ίσως προσέξατε πως η χοροδία τραγούδησε μία και μόνον νότα. Τώρα θα με ρωτήσετε τι είναι αυτή η τεχνική τιντινάμπουλη. Ο Πέρτ λοιπόν χρησιμοποιεί κάποιες φωνές, ας υποθέσουμε για αρχή δύο. Η μία φωνή, η πιο ψηλή, κινείται διατονικά, τις περισσότερες φορές βηματικά, ενώ η πιο χαμηλή φωνή τραγουδά απλά τις νότες της συγχορδίας. Αν παραδείγματος χάρη η ψηλή φωνή τραγουδά ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο, ρε, η από κάτω φωνή τραγουδά ρε, φα, φα, λα, λα, ρε, δηλαδή τις νότες της συγχορδίας, της ρε. Έτσι κάποιες στιγμές έχουμε σύμφωνες συνηχίσεις της μίας και της άλλης φωνής και άλλες στιγμές έχουμε διάφωνες συνηχίσεις. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πιο απλή εκδοχή για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει πώς προκύπτουν αυτές οι τόσο όμορφες συνηχίσεις με τον πιο απλό τρόπο που δίνουν και μια αίσθηση πνευματικού χώρου, όπως ανέφερε ο Μακλόχλιν. Το έργο «Επτά αντίφωνα του Magnificat», του Μεγαλινάριου δηλαδή, για μεικτή χοροδία ακαπέλα, γράφτηκε το 1988. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, πρόκειται για 7 αντίφωνα που ψάλλονται στην ρωμαιοκαθολική λειτουργία κατά τον Εσπερινό, τις 7 μέρες που προηγούνται της παραμονής των Χριστουγέννων και το καθένα τους ξεκινά με μια ευλαβική επίκληση προς τον Χριστό. «Ω Σοφία», «Ω Κλίδα του Δαβίδ», «Ω Αστέρα της Αυγής» κλπ.

Από το φωνητικό σύνολο The Bird Ensemble ακούσαμε το ένα από τα αντίφωνα του Μεγαλινάριου για μεικτή χοροδία του Αρβο Πέρτ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ήταν αυτό που ξεκινά με τα λόγια «Ο Σοφία». Ο Αρβο Πέρτ συνέθεσε αυτές τις προσευχές σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο έργο συναυλιακού χαρακτήρα βασισμένο στο γερμανικό κείμενο των αντιφώνων. Το έργο είναι γραμμένο με την αυστηρή τεχνική του Τιντινάμπουλη, ωστόσο κάθε μέρος διαθέτει τη δική του ολοκληρωμένη μορφή και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, γι' αυτό και ορισμένες φορές παρουσιάζονται ως αυτόνομες μικρογραφίες στις συναυλίες. Τα διαδοχικά αντίφωνα συχνά παρουσιάζουν αντιθέσεις μεταξύ τους, μια νέα τονικότητα, μια νέα δυναμική, μια μεταβολή στην υφή ή στην κατεύθυνση της κίνησης των φωνών, στρέφουν όλα αυτά την προσοχή του ακροατή στην σημαντική εικόνα του κειμένου, αναδεικνύοντας την ουσία της. Δύο ακόμη από τα αντίφωνα αυτά, ο Εμμάνουελ και ο Αστέρα της Αυγής, και πάλι από το φωνητικό σύνολο The Bird Ensemble. Ensemble.

Έτη αυτής της εβδομάδας τραγούδισε το φωνητικό σύνολο The William Byrd Ensemble. Τα έργα της τεχνικής Τιντινάμπουλη είναι ρυθμικά απλά και δεν παρουσιάζουν μεταβολές στο τέμπο. Στην τεχνική αυτή, σε κάθε συλλαβή μιας λέξης αντιστοιχίζεται ένα ύψος φθόγκου και μια χρονική διάρκεια. Η σύνδεση δύο ή τριών λέξεων δημιουργεί βέβαια μια φράση. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των μεταγενέστερων έργων του Πέρτ είναι ότι συχνά αποτελούν μελοποιήσεις ιερών κειμένων, αν και ο ίδιος επιλέγει κυρίως τη λατινική γλώσσα ή την εκκλησιαστική σλάβικη, που χρησιμοποιείται στη λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας αντί για την μητρική του Εσθονική. Στα έργα μεγάλης κλίμακας, που είναι εμπνευσμένα από θρησκευτικά κείμενα, περιλαμβάνονται η λειτουργία του Βερολίνου, τα κατά Ιωάννη Πάθη, το Τεντέουμ, ενώ το κείμενο του διάσημου έργου Λιτανία ανήκει στον θεολόγο του 4ου αιώνα Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και στα χοροδιακά έργα αυτής περίοδου συγκαταλέγονται επίσης τα Magnificat και The Beatitudes, δηλαδή οι μακαρισμοί. Ο Πέρτ γράφει αργά, προσεκτικά, αντίθετα με άλλους συναδέλφους του, φροντίζει κάθε λίγο να υπάρχει αρμονική έκπληξη, αλλά είναι πολύ σπουδαία και η όλη δομική και μακροδομική υπόσταση αυτών των έργων. Οι μακαρισμοί είναι ο τίτλος του επόμενου που θα ακούσετε από την ορχήστρα και τη χοροδία του φεστιβάλ Ελόρα, υπό τη διεύθυνση του Γιούργεν Πετρένκο, ο οποίος παίζει και όργανο.

Ήταν το έργο «Οι μακαρισμοί» που ακούσατε από την ορχήστρα και τη χοροδία του φεστιβάλ Ελόρα και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στο έργο του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ. Συνεχίζω με το χοροδιακό «I am the true vine», δηλαδή «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή», το οποίο γράφτηκε για μεικτή χοροδία ακαπέλα με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 900 χρόνων του Καθεδρικού Ναού του Norwich το 1996. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 22 Ιουνίου εκείνου του χρόνου από τη χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Norwich υπό τη διεύθυνση του David Dunnett. Το κείμενο βασίζεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς χρησιμοποιεί την παραβολή «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», δίνοντας στους ακολούθους του την εντολή να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Εμπνευσμένος από την μεταφορά της αμπέλου, ο Πέρτ δημιούργησε ένα ηχητικό μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται συστηματικά 6 φορές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οι φωνητικές ομάδες της χοροδίας εισέρχονται και αποσύρονται από τη συνεχή ροή των ήχων διαδοχικά, ακολουθώντας ένα αυστηρό σχήμα, δημιουργώντας έτσι μια ομαλή εναλλαγή μεταξύ υψηλότερων και χαμηλότερων περιοχών, ρετζίστρων δηλαδή. Άρβο Πέρτ, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», από το φωνητικό σύνολο «Proarte Singers και Theatre Voices» υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier.

ήταν η σύνθεση «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, I'm the true vine», που ακούσετε από τα φωνητικά σύνολα «Pro Arte Singers» και «Theater of Voices» υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας», που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου εσθονού σύγχρονου συνθέτη Arvo Pärt. Τώρα θα αλλάξω για λίγο ύφος και ατμόσφαιρα για να ακούσετε μια πάρα πολύ όμορφη μελωδία, ένα ανανούρισμα της πατρίδας του της Εσθονίας, επεξεργασμένο από το συνθέτη και υπέροχα ερμηνευμένο από τον Ζόρδι Σαβάλ και το σύνολο Εσπερίων 21ου αιώνα. Κους κους καλικέ.

Ήταν ένα υπέροχο νανούρισμα της Εσθονίας, επεξεργασμένο από τον Άρβο Πέρτ και ερμηνευμένο από τον Ζόρδι Σαβάλ Γκάμπα και το σύνολο Εσπερίων 21ος αιών. Να τώρα και ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο Άρβο Πέρτ συνέθεσε το 2000 ως μια μινιμαλιστική μελοποίηση του ποίηματος του Robert Burns «My Heart's in the Highlands». Το φωνητικό μέρος χαρακτηρίζεται από μια στατική συλλαβική απόδοση που βασίζεται σε μια πολύ απλή συγχορδία, αυτή της φαελάσσονας, ενώ το εκκλησιαστικό όργανο παρέχει μια δυναμική συνοδεία στο ύφος την τινάμπουλη, η οποία μεταβάλλει τα ηχοχρώματα κάτω από τη φωνή. «My Heart's in the Highlands» τραγουδά ο κόντρατενόρος David James, παίζει όργανο ο Christopher Bowers.

ήταν το υπέροχο «My Heart's in the Highlands» που ακούσατε από τον κόντρατενόρο David James και τον Christopher Bauer στο όργανο και είναι τα τελευταία λεπτά της δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας «Στη ζωή και το έργο» του σπουδαίου σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt. Και επειδή όταν ακούμε κάτι και ιδιαίτερα όταν ακούμε κάτι όμορφο δεν σκεπτόμαστε και δεν μετράμε, προφανώς δεν θα με ρωτούσατε τι τραγουδά ο τραγουδιστής, ο οποίος τραγουδά απλά τρεις νότες, φα, λα, ντο, επί 8 λεπτά. Και όμως δεν το συνειδητοποιούμε τη στιγμή που το ακούμε, γιατί το τραγούδι δημιουργεί ένα υπέροχο, υπερβατικό χώρο, ο οποίος μας αποσπά την προσοχή. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με μια διαφορετική ερμηνεία αυτού του ίδιου τραγουδιού, αυτή τη φορά από τον περίφημο Ανδρέα Σόλ. Ένα απόσπασμα μόνο, γιατί βέβαια δεν έχουμε το χρόνο. «My Heart's in the Highlands» από τον Ανδρέα Σόλ και την ορχήστρα δωματίου Morphing της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Ριζίνσκι.

Ακούσαμε ένα μικρό μέρος από το My Heart's in the Highlands, αυτή τη φορά από τον Ανδρέα Σόελ και την Ορχήστρα Δωματίου Μόρφιν της Βιέννης, και με αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στην ζωή και το έργο του Εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Ο Στέλιος Εφεντάκης ήταν υπεύθυνος του ήχου και του μοντάζ. Από τον Μάρκο Μωυσίδη, γεια σας.

Αλχημίες. Τη μουσική επιλέγει ο Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τις σουίτες από δύο δημοφιλέστατα μπαλέτα του Μανουέλ Ντε Φάγια, τον Μάγο Έρωτα και το Τρίκοχο Καπέλο, και στην ορχιστρική τους εκδοχή και στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη για σόλο πιάνο.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σουίτα από τον μπαλέτο παντομίμα «El Amor Brujo», ο μάγος έρωτας, που φέρει τον υπότιτλο «Τσιγκάνικες σκηνές της Ανδαλουσίας», γραμμένο στην αρχική του μορφή για 15 μόνον όργανα ως χιτανερία σε μία πράξη και δύο ταμπλό, ειδικά για την διάσημη Κανταόρα και Μπαϊλαόρα «Παστόρα Ιμπέριο» και τον Θειασότης. Πρώτη παρουσίαση στις 15 Απριλίου του 1915 στη Μαδρίτη, για να ακολουθήσουν και άλλες δύο επεξεργασίες του έργου το 1916 και το 1925. Η συμπαγής ψυχή της Ανδαλουσίας με τον Ντεφάγια να φτάνει στο απόγειο της έκφρασης της ισπανικής συμφωνικής μουσικής, αναδεικνύοντας την μουσική παράδοση του ισπανικού νότου σε κόσμημα της ποιοτικής ευρωπαϊκής μουσικής, χρησιμοποιώντας, με άνεση μοιημένου γνώστη, το πλούσιο μελωδικό, ρυθμικό και αρμονικό υλικό που του προσφέρει το φλαμένκο, δημιουργώντας έτσι ένα έργο σπάνιας έντασης και ομορφιάς. Ιδού λοιπόν πέντε μέρη του μάγου έρωτα του Ντεφάγια και στην ορχιστρική του εκδοχή και σε αυτήν για σόλο πιάνο από τον ίδιο τον συνθέτη. Τον λόγο λοιπόν έχουν εναλλάξει ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι με την σοπράνο Βικτόρια Ντε Λος Άγχελες και την Φιλαρμόνια Όρχεστρα και η θρυλική πιανίστα ασυναγώνιστη σε αυτό το ρεπερτόριο, Αλήθεια Ντε Λα Ρότσα. Παντομίμα, τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει, χορός του τρόμου, ο μαγικός κύκλος, το έπος του ψαρά και τελετουργικός χορός της φωτιάς.

Ακούστηκε η πενταμερή σουίτα από το μπαλέτο «Ο Μάγος Έρωτας» του Μανουέλ ντε Φάγια σε διπλή εκδοχή και για ορχήστρα και για σόλο πιάνο από την πένα του ιδίου συνθέτη. Το επόμενο χρονικά μπαλέτο του ντε Φάγια για τα ρωσικά μπαλέτα τώρα του Ντιάγκηλεφ φέρει τον τίτλο «Το τρίκοχο καπέλο» και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Λονδίνο το 1919 από έναν γαλαξία αστεριών. Χορογραφία από τον Μασίν, σκηνικά από τον Πικάσο, ενώ η Καρσάβινα χόρεψε το ρόλο της γυναίκας του Μιλωνά. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ρώσικου αυτού θειάσου, που έβαλε ταυτόχρονα για τα καλά τον συνθέτη ντε Φάγια στον διεθνή χάρτη. Ακούμε αμέσως τρεις χορούς από αυτό το μπαλέτο, χορός των γειτόνων, χορός του Μιλωνά και χορός της γυναίκας του Μιλωνά, και πάλι σε διπλές εκδοχές για ορχήστρα και για σόλο πιάνο.

0: ακούστηκαν τρεις χαρακτηριστικοί χοροί από τον μπαλέτο του Μανουέλ ντε Φάγια, «El Sombrero de Tres Picos», «Το τρίκοχο καπέλο», «Εις διπλούν», και στην ορχιστρική τους εκδοχή, εδώ με τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνη και την Φιλαρμόνια Όρχεστρα, και στην εκδοχή για σόλο πιάνο από τον ίδιο τον συνθέτη, εδώ με την Αλήθεια Ντελαρότσα, εκδοχή λαμπρή και άκρος δεξιοτεχνική, αφού προορίζονταν από τον ντε Φάγια για τον Ρουμπινστάιν. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.

Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Βαφή ο Λάκης Καραλής επιστρέφει για τρίτη χρονιά το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Στέριου Ιωάννου. Ένας άνθρωπος απομονωμένος από τον κόσμο καταδύεται στα πιο σκοτεινά δωμάτια της συνείδησής του. Αναμετριέται με τις αντιφάσεις, τις επιθυμίες και τις πληγές του και μας φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήματα που παραμένουν ανησυχητικά σύγχρονα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό? Γιατί ο άνθρωπος επιλέγει κάποιες φορές την οδύνη αντί της ευτυχίας? Ένα από τα πιο διεισδυτικά κείμενα του Ντοστογεύσκη γίνεται μια βαθιά κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή και στη μοναξιά, που μπορεί να κρύβεται ακόμη και πίσω από την πιο θορυβώδη παρουσία. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η έκθεση «How we sleep while we are burning», σε επιμέλεια Στρατή Πανταζή. Ο τίτλος γίνεται ένα αγωνιώδες ερώτημα για την εποχή μας. Πώς μπορούμε να συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, ενώ γύρω μας ο κόσμος δοκιμάζεται από διαδοχικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές φωνές, η έκθεση διερευνά την αμηχανία, την εγρήγορση, αλλά και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι σε μια πραγματικότητα που αλλάζει. Μία εικαστική συνάντηση που μας καλεί όχι απλώς να κοιτάξουμε, αλλά να αναρωτηθούμε πόσο μπορούμε τελικά να συνηθίσουμε χωρίς να πάψουμε να αισθανόμαστε. Στην Γκαλερί Genesis, η Φέδρα Καζαντζάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Από μνήμης πόλη», σε επιμέλεια Γιώργου Τζάνερη. Η πόλη αναδύεται μέσα από τη μνήμη, ως προσωπικό βίωμα. Εικόνες, χώροι και θραύσματα της καθημερινότητας ξανασυντίθεται μέσα από το βλέμμα της ζωγράφου και αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Γιατί ίσως καμία πόλη δεν είναι μόνο οι δρόμοι και τα κτίρια της. Είναι όσα θυμόμαστε ότι ζήσαμε μέσα σε αυτά. Μια ζωγραφική περιπλάνηση στον αθέατο χάρτη που δημιουργεί μέσα μας η μνήμη. Εκεί όπου ο πραγματικός τόπος συναντά τον τόπο που κουβαλάμε μέσα μας. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, σε σαλόνια αριστοκρατικών σπιτιών, των μπουρζουά, με το πιάνο σε κεντρική θέση στο δωμάτιο υποδοχής, επαγγελματίες βιρτουόζοι μουσικοσυνθέτες εντυπωσιάζουν, συγκινούν με το ταλέντο τους και παρουσιάζουν τις νέες τους συνθέσεις. Αλλά και ερασιτέχνες μουσικοί, οικοί και παρευρισκόμενοι, προσφέρουν χαλαρή διασκέδαση στους εκλεκτούς καλεσμένους. Οι συνθέτες τους γράφουν μουσική μικρής διάρκειας, προσιτές συνθέσεις στην εκτέλεση με ευχάριστες μελωδίες που δίνουν κομψά και ταιριαστά τις απλές στιγμές απόλαυσης, όταν ίσως οι συζητήσεις ακόμα μιλούν για τα απλά και καθημερινά. Ορισμένοι κριτικοί, θεωρητικοί και συνθέτες θα τους δώσουν όνομα, θα τις ξεχωρίσουν από τις σε εισαγωγικά σοβαρές συνθέσεις. Αμφισβητούν το μουσικό περιεχόμενό τους. Όπως και να έχει, σε σαλόνια, γράφονται σελίδες της νέας εποχής στη μουσική δημιουργία και της ιστορίας της. Στη Μαδρίτη του 1880, η πόλη είναι διχασμένη ανάμεσα σε δύο μουσικά σύμπαντα. Στα πολυτελή σαλόνια της υψηλής κοινωνίας ακούγονται μελωδίες στο πιάνο, μουσική του σαλονιού. Ακριβώς κάτω από τα παράθυρα των αριστοκρατικών σπιτιών, στους δρόμους και στα λαϊκά καφέ, ηχούν οι ήχοι του φλαμένκο, των χορών και των τραγουδιών των κωμικών Θαρθουέλας. Ανάμεσα στους δύο κόσμους ζει και ο ανήσυχος, φρεσκοπαντρεμένος, 27χρονος Ισαάκ Αλμπενίθ. Το παιδί θαύμα που εκπλήσει με τις δεξιότητές του στο πιάνο ήδη από 4 ετών, που πριν γίνει καλά-καλά 10 χρονών προσπάθησε δύο φορές να το σκάσει από το σπίτι, να κρυφτεί σε πλοία που πήγαιναν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Φαίνεται πως ακόμα και τώρα λαχταρά την άγρια ανεπεξέργαστη ενέργεια του δρόμου, αλλά πρέπει κάπως να πληρώσει το ενίκιο του. Δίνει μαθήματα μουσικής, όμως τα χρήματα δεν αρκούν. Αυτή τη χρονιά, το 1884, φορά το καλό του κουστούμι και κάθεται στο πιάνο των αριστοκρατικών σαλονιών της Μαδρίτης, της Βαρκελόνης, περιοδεύει και παίζει μουσική σε αντίστοιχα σαλόνια της Γαλλίας. Και για τις εμφανίσεις του αυτές, έναν κομψό συμβιβασμό συνθέτει και παίζει έναν αργό τελετουργικό χορό της αναγεννησιακής αυλής με το δικό του παιχνιδιάρικο απρόβλεπτο πνεύμα. Γιατί είχε από περάσματα και στολίδια της κιθάρας της μουσικής του δρόμου, γίνονται νότες σύνθεσης για πιάνο που θα παιχθεί στο σαλόνι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η Παβάνα Καπρίτσο, όπους 12, του Ισαάκ Αλμπενίθ.

Ακούσαμε τη σύνθεση Παβάνα Καπρίτσο όπως 12 του Ισαάκ Αλμπενίθ στην ερμηνεία της Αλήθεια Ντελαρόκα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με την ηθοποιό Ιωάννα Παπά, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ο Πίνακας» του Ισπανού συγγραφέα Ερνέστο Καμπαγέρο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Ψηρή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Τη συνομιλία μας με την αρχιτέκτονα Πέννη Πετράκου από το Πυθαγόριο Σάμου για το χώρο τέχνης Art Space, που έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια ένα ξεχωριστό τόπο συνάντησης της σύγχρονης τέχνης με το ίδιο το νησί και τους ανθρώπους του. Και τη συνάντησή μας με τον πιανίστα Άρη Γρεκούση με αφορμή τους Διαλόγους Ονείρων, το διπλό ρεσιτάλ που θα παρουσιάσει με τον κιθαριστή Νίκο Μπαλογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι θα συνέβαινε αν μια χώρα για να σωθεί από τη χρεοκοπία αποφάσιζε να πουλήσει ένα από τα σημαντικότερα έργα της πολιτιστικής της κληρονομιάς? Και τι θα συνέβαινε αν στη θέση του πρωτοτύπου άφηνε ένα τέλειο αντίγραφο, τόσο τέλειο, ώστε στο τέλος κανείς να μην νοιάζεται πια για τη διαφορά? Από αυτή την ανατρεπτική πραγματικά υπόθεση ξεκινά ο Πίνακας του Ισπανού συγγραφέα Ερνέστο Καμπαγέρο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Ψηρή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Βρισκόμαστε σε ένα κοντινό μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλυθεί μέσα σε μια βαθιά οικονομική κρίση και η Ισπανία, αναζητώντας απεγνωσμένα χρήματα, αποφασίζει να πουλήσει το αριστούργημα του Βελάθκεθ τις περίφημες Las Melinas, μόνο που πριν το παραδώσει στους αγοραστές χρειάζεται κάτι να αφήσει στη θέση του. Η Ιωάννα Παπά, η Γιούλη Τσαγκαράκη και ο Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιόνται επί σκηνή σε μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στην πολιτική σάτυρα, το θρίλερ και την κωμωδία και μας αφήνει με ένα ερώτημα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του θεάτρου. Σε ένα κόσμο γεμάτο εικόνες, πόσο εύκολο είναι στα αλήθεια ακόμη να αναγνωρίσουμε το αληθινό? Καλώς ήρθατε, κυρία Παπά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω από αυτό το παράδοξο που βρίσκεται στην καρδιά του έργου. Ένα κράτος αποφασίζει να πουλήσει τον Βελάθκεθ για να σωθεί οικονομικά. Όταν πρώτο διαβάσατε το έργο, πώς σας φάνηκε αυτή η ακραία θεατρική επινόηση? Πραγματικά, με ενδιαφέρει πολύ να το ακούσω.
1: Να πούμε ότι ο ίδιος ο συγγραφέας παρομοιάζει την ιστορία του τότε σε σχέση με αυτό το πίνακα με αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Υποτίθεται ότι ο πίνακας συμβολίζει μια εποχή στην οποία η Ισπανία ήταν σε βαθιά κρίση, κοινωνικο-πολιτικά, οικονομικά, λόγω πολέμων. Μιλάμε για το 1600 κάτι, ας πούμε, όταν ο ζωγράφος αυτός δημιούργησε αυτό τον εξαιρετικό πίνακα, ο οποίος αποτελεί μάλιστα και ένα θαύμα της τέχνης. Αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Έχουν γραφτεί πολλές ερμηνείες. Εμείς έχουμε έτσι και τις δικές μας σκέψεις. Οπότε, επειδή γράφτηκε από τον Καμπαγέρο την εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βιώσαμε όλοι, όπως και η Ισπανία, έτσι και η Ελλάδα, με αφορμή λοιπόν αυτό που συνέβαινε, μίλησε για αυτό το ακραίο ενδεχόμενο που δυστυχώς δεν είναι καθόλου μακριά από μια πραγματικότητα που μπορεί να υπάρξει αρκετά σύντομα.
0: Το έργο γράφτηκε ως σάτυρα, αλλά σήμερα ζούμε ήδη στην εποχή των deepfakes, θα έλεγα, της τεχνητής κατασκευής εικόνων, αλλά και μιας πραγματικότητας που γίνεται όλο ένα δυσκολότερο να επαληθευτεί. Μήπως τελικά η πραγματικότητα πρόλαβε τη σάτυρα?
1: Νομίζω ότι όλα έχουν μια φετηρία που τις ενδοποιούμε λίγο μεταγενέστερα εμείς. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει κάπως αθόρυβα τα πράγματα και τα ανακαλύπτουμε αφού έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα. Δυστυχώς, πάντοτε το συνειδητοποιούμε αφού έχει γίνει η καταστροφή, αφού έχει συμβεί. Τώρα, σε σχέση με τα αντίγραφα. Τα αντίγραφα είναι παράνομα όταν δεν έχουν εγκριθεί για λόγους είτε εκμάθησης, είτε ενώ για να εκπαιδευτεί ένας νέος ζωγράφος, ας πούμε, απαγορεύονται τα αντίγραφα σε μέγεθος, ακριβές φυσικό μέγεθος, για να μην γίνονται απομιμήσεις και να μπαίνουν στη θέση. Τέλος πάντων, είναι απαγορευτικό διανόμου να γίνεται αντικατάσταση χωρίς να το γνωρίζουν οι πολίτες. Στο έργο μας τροποποιείται ο νόμος. Mm-hmm. Να πούμε ότι σε αυτό το έργο εγώ ερμηνεύω την διευθύντρια του μουσείου.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία προέρχεται από την κυβέρνηση, είναι στον πυρήνα της κυβέρνησης, είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού και αποφασίζουν λοιπόν να τροποποιήσουν τον νόμο ώστε να επιτραπεί η πώληση μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακριβώς για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την αντικατάσταση, που όμως δεν θα γίνει έτσι απλά. Επιλέγουν μια καλόγρια, ακριβώς για να είναι ένα πρόσωπο που να είναι κοινώς αποδεκτό.
2: Που φαντάζομαι ότι υποδίεται η Γιούλη Τσαγκαράκη.
1: Η Γιούλη Τσαγκαράκη, mm-hmm. ακριβώς, που είναι μια σπουδαία αντιγραφέας, πολύ γνωστή, που κάνει τα αντίγραφα όλα αυτά τα χρόνια στο συγκεκριμένο μουσείο, ώστε να χτίσουν γύρω από το πρόσωπό της μια περσόνα με μεγάλη δημοφιλία, που να είναι ευρέως αποδεκτή μέσω των social, να την κάνουν influencer.
2: Απίστευτο είναι
1: το οποίο και μόνο αυτή η αντίφαση, η μοναχή καλόγρια αφοσιωμένη στην τέχνη της, ξαφνικά εισβάλλει σε έναν κόσμο πεζό για να μας αποδείξει ότι σήμερα όλα είναι δυνατά. Τελικά όμως δεν είμαστε όλοι άνθρωποι έτοιμοι για αυτά τα άλματα χωρίς ηθική. Και μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, χωρίς να έχει καταλάβει ακριβώς και το μέγεθος του κινδύνου, αρχίζει και έρχεται σε πραγματική επικοινωνία με το βαθύτερο καλλιτέχνη που κρύβει μέσα της. Μάλιστα. Το πραγματικό καλλιτέχνη, το ζωγράφο.
2: Και εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα.
1: Και εκεί αρχίζουν τα
2: ερωτήματα,
1: αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί αρχίζει να της αρέσει και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται με την δημοφιλία και γίνεται ένα πολύ μεγάλο έτσι υπαρξιακό μπέρδεμα, το οποίο καταλήγει να την κάνει να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες που έρχονται σε αντίθεση με το κυβερνητικό σχέδιο.
2: Πώς εκφράζεται όλο αυτό σκηνικά?
1: Εμείς κρατάμε το στοιχείο της κωμωδίας.
2: Πολύ ωραία.
1: Και σε ρυθμό και σε αισθητική προσέγγιση. Είναι μια πολύ καλωστημένη παράσταση από τον Μιχάλη τον Πανάδη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, νέο παιδί που ανήκει πολύ δυναμικά στο χώρο του θεάτρου και κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ένας πανέξυπνος ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συνεργασία, όπως και ο υπόλοιπος θείασος και ο Άγγελος Ανδριόπουλος και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Είναι λοιπόν το στοιχείο της κωμωδίας σε πρώτο επίπεδο, ακριβώς για να μιλήσουμε για πολύ βαθιά, δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή όλοι.
2: Και ωραίος τρόπος είναι η κωμωδία, να σας πω την αλήθεια.
1: Φυσικά, και πάντοτε ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να μιλάμε για τα δύσκολα. Mm-hmm. Και μπορείς να ταυτιστείς με απόσταση, που είναι παράδοξο και αυτό. Αλλά όλο στηρίζεται
2: ωραία
1: στο παράδοξο.
2: Ωραία το περιγράφεται. Mm. Πολύ ωραία. Η φράση του έργου «Τι βλέπεις όταν κοιτάζεις ένα αντίγραφο» τον εαυτό σου είναι σχεδόν φιλοσοφική. Εσείς τι ακούτε μέσα από αυτή τη φράση? Τι σκέφτεστε?
1: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό στοιχείο στο πίνακα που προκαλεί και όλη την αναστάτωση είναι ένας καθρέφτης. Αυτός ο πίνακας είναι σαν να είναι ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, δηλαδή πολλά χρόνια πριν ανακαλυφθεί η τέχνη της φωτογραφίας. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα στημένο, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν βλέμματα που διασταυρώνονται. Το βλέμμα του ζωγράφου κοιτάει απευθείας στο θεατή. Μέσα από τον καθρέφτη έχει τοποθετήσει το βασιλικό ζεύγος απέναντι, δηλαδή στη θέση του θεατή. Mm-hmm. Το βασιλικό ζεύγος μέσα από τον καθρέφτη κοιτάζει το ζωγράφο και όσους παρευρίσκονται στην άλλη πλευρά, άρα κοιτάζει από την πλευρά του θεατή.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε ο θεατής μπαίνει μέσα στο κάδρο και υπάρχει μέσα στο τοπίο του πίνακα με έναν τρόπο.
2: Τα social media, τα οποία προείπατε, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο, στη δομή του, στην εξέλιξή του μάλλον, μας έδωσαν τη δυνατότητα να γίνουμε όλοι κατά κάποιο τρόπο σκηνοθέτες του εαυτού μας. Επιλέγουμε το κάδρο, τη στιγμή, το πρόσωπο που θα δείξουμε, το χώρο, τα πάντα. Πιστεύετε ότι έχουμε αρχίσει να ζούμε περισσότερο για την εικόνα μιας εμπειρίας παρά για την ίδια την εμπειρία?
1: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια ψευδαίσθηση. Αυτό έχει να κάνει και πολύ έντονα με το έργο. Ότι ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η ψευδαίσθηση. Αυτό το δίλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάπως, χωρίς να το έχουμε καταλάβει όλοι και χωρίς να το κάνουμε και όλοι στον ίδιο βαθμό, δεν χειριζόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Όμως σίγουρα έχουμε πέσει όλοι μας στην παγίδα να δημιουργούμε ψευδαίσθηση σε σχέση με τον τρόπο της ζωής μας, το πώς φαινόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις. Θεωρώ ότι μπορείς παρόλα αυτά να κρατήσεις έναν έλεγχο στα πράγματα και να υπάρχει μια συνειδητή διαχείριση. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Η επιστήμη προχωρά.
2: Έτσι είναι.
1: Καλό είναι να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία που μας δίνονται προς όφελός μας. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό, ακριβώς επειδή εξυπηρετούν τη χειραγώγηση της μάζας, το γνωρίζουμε αυτό και το λέμε, φαίνεται απλοϊκό, αλλά δεν είναι. Είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια με πολύ μελέτη και σκέψη από ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ασχολούνται με τα επικοινωνιακά. Έχουμε πέσει στην παγίδα μιας αποφυγής της πραγματικότητας, γιατί όλοι, κανείς δεν θέλει να πονάει, κανείς δεν θέλει να προβληματίζεται παραπάνω. Όλοι χρειαζόμαστε ξέγνιαστες στιγμές, αποφεύγουμε το άγχος. Είναι η εύκολη λύση λοιπόν να ζούμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα που όμως δεν μας παρέχει τίποτα ουσιαστικό.
2: Ας περάσουμε στην κωμωδία και τη σάτυρα. Ο Πίνακας, το έργο αυτό το οποίο καλείται να παρουσιάσετε σε λίγες μέρες, μιλάει για πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά επιλέγει, όπως είπατε μάλλον, να το κάνει μέσα από την κωμωδία και τον αυτοσαρκασμό. Μπορεί το γέλιο να γίνει πιο επικίνδυνο, λίγο πιο επικίνδυνο και πιο αποκαλυπτικό από μια ευθεία καταγγελία?
1: Νομίζω ότι η ευθεία καταγγελία έχει τον κίνδυνο μερικές φορές να παρεξηγηθεί και μάλιστα να την εκμεταλλευτούν κάποιοι άνθρωποι με έναν τρόπο ώστε να σε παραπλανήσουν από αυτό που θέλει να τελικά να επιτύχει η ευθεία καταγγελία. Ακριβώς επειδή φαίνεται κάπως απόλυτη. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε νομίζω ότι πρέπει να προλαβαίνει την αποδόμηση αυτού που εκφράζουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι έχουμε γίνει κάπως δικηγόροι του διαβόλου. Έχουμε μάθει περισσότερο τον αντίλογο παρά... Και σπέβδουμε χωρίς σκέψη να έχουμε αντίρρηση, απλά για να έχουμε.
2: Το έργο θέτει εμέσως και ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Ποιος αποφασίζει πόσο αξίζει η τέχνη? Η αγορά, τα μουσεία, η ειδική, η ιστορία, οι άνθρωποι που εξακολουθούν να συγκινούνται μπροστά σε ένα έργο? Πώς τη βλέπετε αυτή την ερώτηση και απάντηση μέσα από αυτό το έργο και το χαρακτήρα που υποδίεστε ως διευθύντρια ενός μουσείου?
1: Τα μνημεία, τα έργα τέχνης είναι η συλλογική μνήμη, ας πούμε. Όταν αυτά αποκαθυλώνονται ή όταν περνάνε προς πώληση, ουσιαστικά καταστρέφουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της μνήμης. Δηλαδή αποσυνδεόμαστε με τις ρίζες μας, με την καταγωγή μας, με αυτό από το οποίο έχουμε προέλθει και βρίσκεται εκεί για να μας θυμίζει στις δύσκολες στιγμές. Γιατί τα μνημεία έχουν και τα έργα τέχνης, δεν είναι απλά υλικά αντικείμενα, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και αυτή είναι η αξία τους. Να μας υπενθυμίζουν σε πολύ δύσκολες στιγμές ότι κάποιοι άνθρωποι πάλεψαν, δώσαν τη ζωή τους, αγωνίστηκαν, πέτυχαν πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Δηλαδή έχουν την ελπίδα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που όταν χάνεται η απώλεια είναι μια αναστρέψιμη και ταράζει στα θεμέλια έναν λαό, γιατί νιώθει ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του όταν δεν μπορεί να προστατεύσει την ιστορία του.
2: Και ας περάσουμε σε λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις σε σχέση βέβαια με το επάγγελμά σας. Ο ηθοποιός σας και ένα παράξενο επάγγελμα, το βρίσκω εγώ έτσι βέβαια, εσείς σίγουρα όχι, κάθε βράδυ γίνεται κάποιος άλλος. Και όμως όταν η ερμηνεία είναι πραγματικά σπουδαία, νιώθουμε εμείς οι θεατές ότι μας λέει την αλήθεια. Πώς μπορεί η προσποίηση να γίνει δρόμος προς κάτι το αληθινό?
1: Ο ηθοποιός, η διαδικασία που κάνει είναι κάτι μεταξύ συνειδητού και μη συνειδητού. Τη στιγμή που συμβαίνει η θεατρική πράξη, όλα είναι αλήθεια. Mm. Απλώς έχουν δουλευτεί με τον τρόπο της απόστασης, ώστε εγώ να έχω τον έλεγχο, να μπορέσω να διαχειριστώ τα πράγματα με έναν τρόπο που να φτάνει στα μάτια του θεατή ως αληθινό, αλλά εγώ πρέπει απαραίτητος να έχω αυτή την απόσταση. από τα πράγματα.
2: Μετά από τόσα χρόνια στη σκηνή, τι σας φοβίζει περισσότερο όταν ξεκινάτε ένα καινούριο ρόλο, μπαίνετε σε ένα άλλο άνθρωπο? Το να μην καταλαβαίνετε, το να επαναλαμβάνετε κάτι που έχετε κάνει ήδη, ή το να μην καταφέρετε να εκπλήξετε πρώτα τον ίδιο σας τον εαυτό?
1: Όλα αυτά.
2: Το να μην τον καταλάβετε, ενώ τον
1: όλα αυτά. Πάντοτε υπάρχει ο φόβος, γιατί έχοντας αυτή την ανησυχία να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό, σου δίνουν όμως αυτή την ευκαιρία συνήθως τα πολύ καλογραμμένα έργα και οι πολύ καλά, σωστά δομημένοι χαρακτήρες σου δίνουν μια πολύ καλή αφετηρία για να μπορέσεις να τολμήσεις και να πας και παρακάτω και να πειραματιστείς. Και φυσικά έχει να κάνει και με τις προσωπικές ανησυχίες του κάθε καλλιτέχνη.
2: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Και που στοχεύει.
2: Υπάρχουν ρόλοι που τους σκέφτεστε ενώ έχετε φύγει μακριά από αυτούς πια?
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Δεν σταματάει αυτό. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινά και κουβαλάς στιγμές και αφήνουν αποτυπώματα οι χαρακτήρες, ψυχικά κυρίως. Και επειδή με έναν τρόπο βιώνουμε τα πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία και τις καταστάσεις, έστω και αν είναι σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, ασφαλές, δηλαδή και το πιο ακραία ψυχολογικά μπορεί να εμπεριέχει και βιαιότητα, είτε λεκτική, είτε σωματική, είτε... όλα αυτά έχουν βιωθεί με έναν τρόπο, αλλά προστατευμένα, αλλά παρόλα αυτά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Έχεις κάνει ένα διάλογο και με τα πρόσωπα και με τις συνθήκες.
2: Το θέατρο, αντίθετα από την ψηφιακή εικόνα, εξακολουθεί να απαιτεί κάτι απολύτως πραγματικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ανθρώπους στον ίδιο χώρο, στην ίδια στιγμή, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης ή επανάληψης. Μήπως ακριβώς αυτή η εφήμερη ατελή φύση του σήμερα να το κάνει πιο αναγκαίο από ποτέ? Το νιώθετε αυτό?
1: Φυσικά είναι, η σύγχρονη τέχνη έχει την ανάγκη ο άνθρωπος ακριβώς να γίνει πιο ανθρώπινος ακόμα. Στο θέατρο έχουμε αυτή τη δυνατότητα ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Όλα είναι πολύ ανοιχτά. Να υπάρχει η ενσυναίσθηση, να υπάρχει φαντασία, να υπάρχει η συνείδηση του εαυτού, να υπάρχει ο σεβασμός. Και είναι πράγματα που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τα φέρει σε έναν χώρο και να είναι πρωτογενή.
2: Θα ήθελα να κλείσουμε, πριν μιλήσουμε βέβαια για την ταυτότητα της παράστασης, επιστρέφοντας στον Βελάσκεθ. Αν αύριο κάποιος σας έλεγε ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα απολύτως τέλειο ψηφιακό αντίγραφο ενός έργου τέχνης, μιας ανθρώπινης φωνής ή ακόμη και μιας ερμηνείας, μιας και μιλάμε για το θέατρο, τι πιστεύετε ότι είναι τελικά εκείνο το πράγμα που με τίποτα και ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιγράψει? Τι είναι τελικά για σας αυτό το ανθρώπινο πρωτότυπο?
1: Νομίζω αυτό που δεν έχει εξηγηθεί ακόμα, η ψυχή. Αυτή η περίεργη ενέργεια, δεν ξέρω τι είναι, δεν έχει. Εγώ έχω διαβάσει μάλιστα και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Η ψυχή» του Παναγή Λεκατσά, που μιλάει για το πώς προσεγγίζουν το θέμα, τι σημαίνει η ψυχή, διάφοροι πολιτισμοί. Προσπαθώνται «Η ψυχή» του Παναγή Λεκατσά, που μιλάει για το πώς προσεγγίζουν το θέμα, τι σημαίνει η ψυχή, διάφοροι πολιτισμοί.

0: Ιωάννα Παπάγιολη, Τσαγκαράκη, Άγγελος Ανδριόπουλος, μετάφραση Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, σκηνικά και φώτα Μολυβδά Φαμέλη, ζωή, κοστούμια Λέγια Παπαγεωργίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να πούμε ότι είναι παραγωγή Αθηναϊκά Θέατρα.
1: Και η πρεμιέρα σας είναι την Πέμπτη στις 15 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες.
0: Ακριβώς, Τετάρτη με Κυριακή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο Θέατρο Ψηρή στις Σαχτούρη 4 με το έργο «Ο Πίνακας». Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πώς γεννήθηκε, κυρία Πετράκου, η ιδέα να δημιουργηθεί ένας χώρος σύγχρονης τέχνης στο Πυθαγόριο της Σάμου και ποια ανάγκη ήρθε αρχικά να καλύψει?
1: Η κυρία Ξανθοπούλου, παρόλο που δεν κατάγεται από το νησί, το αγάπησε από τα φοιτητικά της κιόλας χρόνια και ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να βοηθήσει τη Σάμο να αναδείξει τον πολιτιστικό της χαρακτήρα πέρα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Διαπιστώθηκε λοιπόν ένα μεγάλο κενό στο νησί σε σχέση με τις εξελίξεις στη σύγχρονη τέχνη, μια και μέχρι τότε κανείς δεν είχε σκεφτεί να δημιουργήσει ένα χώρο αφιερωμένο σε αυτό. Το Ίδρυμα ΣΒΑΡΣ, του οποίου η κυρία Ξανθοπούλη είναι ιδρύτρια και πρόεδρος, είναι ιδρύτρια μαζί με την οικογένειά της, δημιουργήθηκε ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ήδη από το 2010, δηλαδή δύο χρόνια πριν δημιουργηθεί η ιδέα του Art Space, η οικογένεια ΣΒΑΡΣ ξεκίνησε το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Σάμου, ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από τις 7 στις 13 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου.
0: Τι σημαίνει για εσάς να παρουσιάζετε σύγχρονη τέχνη σε έναν τόπο τόσο φορτισμένο από ιστορία, μνήμη και αρχαιολογικό παρελθόν?
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Βέβαια, εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν έχω σχέση με το κομμάτι της επιλογής των καλλιτεχνών. Απλώς μπορώ να μιλήσω για το θέμα από μια καθαρά προσωπική βιωματική μου άποψη.
0: Και αυτή θέλω.
1: Νιώθω λοιπόν ότι οι εκθέσεις που έχουμε κατά καιρούς φιλοξενήσει έρχονται σε διάλογο με την ιστορικότητα, τις μνήμες και το αρχαιολογικό παρελθόν του τόπου, αλλά παράλληλα είναι βαθιά πολιτικές, γιατί ασχολούνται με θέματα επίκαιρα και διαχρονικά. Μέσα από την έμπνευση των καλλιτεχνών μιλούν στην ψυχή μας, στη δική μου ψυχή τουλάχιστον, μας βάζουν σε σκέψεις, αναδεικνύουν ζητήματα, μας συγκινούν, μας προβληματίζουν. Και έχω σαν παράδειγμα τη φετινή μας έκθεση, που είναι ο τίτλος της «Θράψματα και ορίζοντες» και αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του 2025 με τίτλο «Γεφυρώνοντας πολιτισμούς, 100 χρόνια έρευνας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου», όπου οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στη φετινή έκθεση εμπνέονται από το θέμα και εστιάζουν στο παρόν. Παρουσιάζουν έργα, μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν το γεγονός ότι στη χώρα μας τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και καθορίζουν με κάποιο τρόπο την ταυτότητά μας. Επίσης, εγώ αισθάνθηκα ότι θέτουν κάποια ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της αρχαιολογίας και αναδεικνύουν ή αφήνουν να εννοηθεί το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα κάθε φορά ερμηνεύονται με βάση τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις που επικρατούν τη στιγμή της ανακάλυψης.
0: Το Art Space Πυθαγόριον βρίσκεται ακριβώς πάνω στο λιμάνι με το βλέμμα στραμμένο προς τη Μικρασιατική ακτή. Μπορεί ένας εκθεσιακός χώρος σε ένα κρητικό νησί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, στο παρελθόν και το παρόν, στο τοπικό αλλά και το διεθνές?
1: Αυτό ακριβώς πιστεύω ότι συμβαίνει στο Πυθαγόριο, στο Art Space. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε ένα νησί που είναι στην Παραμεθόριο, έναν τόπο σαν το Πυθαγόριο, ένα κτίριο που βλέπει στα απέναντι παράλια, σε ένα σημείο δηλαδή

0: δηλαδή που συναντώνται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία, με ό,τι αυτό σημαίνει σε διάφορα επίπεδα, να συναντώνται καλλιτέχνες και επισκέπτες και να έρχονται σε ένα διάλογο μέσω της τέχνης. Βέβαια, στην επιλογή των θεμάτων θεωρώ ότι ο νους των υπευθύνων είναι σαφώς επηρεασμένος από αυτό το στοιχείο. Εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω, είναι για μένα εμφανές, ότι ακόμα και η επιλογή της τοποθέτησης των εκθεμάτων έχει επηρεαστεί από αυτό το γεγονός της γυπνίασης με την Ασία. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο σημείο για κάτι τέτοιο.
1: Το κτίριο υπήρξε κάποτε ξενοδοχείο και μεταμορφώθηκε σε χώρο τέχνης. Σας ενδιαφέρει αυτή η έννοια της μεταμόρφωσης και της δεύτερης ζωής ενός τόπου? Είστε αρχιτέκτονας και θέλω την εικόνα αυτή μέσα από εσάς.
0: Όπως είπατε, το Art Space είναι το παλιό ξενοδοχείο Πυθαγόρας που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1968 και λειτουργήσε σαν ξενοδοχείο μέχρι και αργότερα σαν καφετέρια μέχρι περίπου το 1998. Δηλαδή βρήκα μέσα αποδείξεις που κόβονταν εκείνη την εποχή από την καφετέρια και το ξενοδοχείο. Μετά εγκαταλείφθηκε και ρυπώθηκε και μετατράπηκε σε ένα χώρο σκουπιδιών και μια εστία μόλυνσης. Βεβαίως και σαν αρχιτέκτονας πιστεύω ακράδαντα στη δεύτερη ευκαιρία και το μετασχηματισμό των κτηρίων και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ένα χώρο να παίρνει νέα ζωή, να έχει νέα χρήση και να εξυπηρετεί καινούργιες ανάγκες.
1: Πώς ανταποκρίθηκε αρχικά η τοπική κοινωνία στην παρουσία ενός χώρου σύγχρονης τέχνης και πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτή η σχέση μέσα στα χρόνια που έχουν περάσει?
0: Εδώ θα μιλήσω για δύο διαφορετικές πλευρές. Από τη μία λοιπόν ο εγκαταλελειμμένος Πυθαγόρας είχε βολέψει, θα τολμήσω να πω, κάποιους που τον χρησιμοποιούσαν σαν αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν, με την ανοχή των αρχών. Κάποιοι άλλοι όταν ξεκινήσαμε να ανακαινίζουμε ενοχλήθηκαν γιατί πίστευαν ότι έπρεπε το κτίριο να γκρεμιστεί. Από τη μια γιατί τους έκρυβε ίσως τη θέα από τις ιδιοκτησίες τους, από την άλλη γιατί θεωρούσαν ότι διακόπτεται η κυκλοφορία του αέρα και άλλοι επειδή απλώς είχε κατασκευαστεί στη διάρκεια της δικτατορίας. Δεν ξέρω μάλιστα αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η γραμμή του Αιγιαλού που χαράχτηκε τη δεκαετία του 90 χαράχτηκε λανθασμένα. Και δεν έλαβε υπόψη της ότι συναντούσε τεχνικό έργο και μάλιστα ένα κτίριο που ήταν νόμιμα εφιστάμενο αφού είχε κατασκευαστεί σαν δημόσιο έργο. Το αστείο, που δεν είναι αστείο, το λέω έτσι σαν σχήμα λόγου, είναι ότι έτσι όπως έχει χαραχτεί ο Αιγιαλός, πέρα από το ότι αυτό το κτίριο του κόβει ένα κομμάτι, αφήνει την παιδική μας χαρά μέσα στη θάλασσα στην ουσία και την προκυμαία μας. Παρόλο που αναδείξαμε αυτό το θέμα από το 2012 με μια έκθεση που έκανε ο σύζυγός μου Στέλιος Λουλουργάς και την καταθέσαμε στον τότε εισαγγελέα, 14 χρόνια μετά δεν έχει συμβεί τίποτα για να διορθωθεί το κακός κείμενο. Αφήνω ασχολίαστες και φωνές που κατά καιρού ζητούν να ξαναγυρίσει η χρήση του χώρου σε καφετέρια, ξενοδοχείο, κέντρο διασκέδασης, ναι. Παρόλο που αυτό δεν γίνεται, γιατί το κτίριο είναι εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα και πρέπει να έχει κοινοφελή χαρακτήρα, κάτι που το αποδείξαμε ο κύριος Μόσχος που είναι ο δικηγόρος του Ιδρύματος. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή. Ο κόσμος του Πυθαγορείου και της Σάμου έχει αγκαλιάσει το Art Space. Θεωρεί την ετήσια έκθεση ένα γεγονός που είναι αναπόσπαστο του καλοκαιριού στο νησί. Και κάθε χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία την ανακοίνωση του θέματος. Επίσης έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Φέτος μας βοήθησαν να μείνει ανοιχτή η έκθεση αφού ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν έφυγε η επιμελήτρια που θα κρατούσε την έκθεση ανοιχτή για 2 εβδομάδες προσφέρθηκε η κυρία Δέσποινα Φουντουλάκου, την οποία ευχαριστούμε, προσφέρθηκε και την κράτησε εκείνη εθελοντικά. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το Δήμο, με το Λιμενικό Ταμείο που είναι και ο διαχειριστής του κτηρίου, αλλά και με την περιφέρεια. Και θα ήθελα εδώ να πω και ένα πολύ ενδεικτικό για τη σχέση των κατοίκων του νησιού με το χώρο, που είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που εργάστηκαν για την ανακαίνιση του κτηρίου, οι οποίοι ήταν ντόπιοι τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, σιδεράδες, στα εγγένεια της πρώτης έκθεσης, που ήταν η έκθεση του Χαρούν Φαρόκη, που δεν είναι πια ανάμεσά μας, ήρθαν να παρακολουθήσουν την έκθεση μαζί με τις οικογένειές τους.
1: Αυτό είναι σπουδαίο.
0: Ναι, ναι. Και πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να
1: επισκέπτονται την έκθεση
0: κάθε χρόνο. Ναι, το θεωρώ από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αποδοχής.
1: Βέβαια, που σημαίνει ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει πραγματικά συγκινηθεί και το παρακολουθεί.
0: Πιστεύω είναι το μεγαλύτερο.
1: Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Ποιους μήνες παραμένει συνήθως ανοιχτό το Art Space Πυθαγόριων και πώς διαμορφώνεται η ετήσια περίοδος λειτουργίας του?
0: Το Art Space Πυθαγόριων ξεκινάει, η έκθεση ξεκινάει τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τα εγγένειά της συνήθως, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, γίνονται 4 Αυγούστου και η έκθεση μένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το κοινό. Όμως παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου περίπου, γιατί όταν ανοίξουν τα σχολεία και μέχρι τέλος Οκτωβρίου υπάρχουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα οποία επιμελείται η κυρία Ζαχαροπούλου, η καστικός κυρία Κατερίνα Ζαχαροπούλου, και πρέπει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να θέλουμε να επισκεφτούν όλα τα σχολεία της ΣΑΜΟ και να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα, να επισκεφτούν την έκθεση και να λάβουν μέρος στα προγράμματα. Όμως το κτίριο, κατά τους μήνες που η έκθεση δεν λειτουργεί, έχει κατά καιρούς παραχωρηθεί σε φορείς, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος για παράδειγμα, για διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων εκθέσεις, παιδικές γιορτές, μαθήματα ενηλίκων. Βέβαια, πάντα η επιλογή των εκδηλώσεων γίνεται με προσοχή, ώστε να ταιριάζει με το χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει το Ίδρυμα. Το Πυθαγόριο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ποιο είναι το όραμα για το μέλλον του Art Space Πυθαγόριων και ποιο ρόλο θα θέλατε να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια στη ΣΑΜΟ αλλά και στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη?
0: Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό αντικατοπτρίζει και τους υπόλοιπους συντελεστές. Θα ήθελα το Art Space να διατηρηθεί για πολλά πολλά χρόνια ακόμα και θα ήθελα να μπορέσει να γίνει δυνατή η συνολική ανακαίνιση του κτηρίου, αφού αρθούν τα προβλήματα με την νομοθεσία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες με ελληνικούς και διεθνείς παράγοντες, με μουσεία, με χώρους τέχνης, και οι εκθέσεις μας να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερο κοινό, κάτι που μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσει να αποτελεί το Art Space ένα σημείο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και να είναι ακόμα πιο συνδεδεμένο με τη ζωή του Πυθαγορείου και τη ΣΑΜΟ γενικότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κυρία Πετράκου. Εύχομαι αληθινά καλή επιτυχία σε αυτό το σπουδαίο θεσμό, εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι και μικρές οι λέξεις αυτές για να το περιγράψουν, γιατί έχει έρθει και έχει δώσει αληθινή πνοή σε ένα παραθαλάσσιο μέρος τόσο σπουδαίο και ιστορικό.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Υπάρχουν συναντήσεις που δεν έγιναν ποτέ και όμως η τέχνη έχει τη δύναμη να τις επινοεί. Ο Φρεντερίκ Σοπέν και ο Αγουστίν Μπάριος Μαγκορέ έζησαν σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές υπήρους, υπηρέτησαν διαφορετικά όργανα. Δεν συναντήθηκαν όμως ποτέ. Κι όμως μέσα στη μουσική τους μοιάζει να υπάρχει μία αθέατη συγγένεια, ένας κοινός λυρισμός, μία βαθιά εσωτερικότητα, εκείνη η ρομαντική ανάγκη να υποθούν με τον ήχο όλα τα δύσκολα που αντέχουν τις λέξεις. Αυτή τη φανταστική συνάντηση επιχειρούν οι διάλογοι ονείρων, το διπλό ρεσιτάλ που παρουσιάζουν ο πιανίστας Άρης Γρεκούσης και ο κιθαριστής Νίκος Μπαλογιάννης, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Σοπέν και Μπάριος, Μπετόβεν και Μπέρτς, αλλά και Μίκης Θεοδωράκης, δύο όργανα που μοιάζουν να προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους, το πιάνο και η κιθάρα, άλλοτε μιλούν χωριστά και άλλοτε ενώνονται, αναζητώντας ένα κοινό τόπο. Ο Άρης Γρεκούσης γνωρίζει καλά τη μεγάλη πιανιστική παράδοση από το Ελληνικό Οδείο Αθηνών, όπου αποφύτησε με το πρώτο βραβείο, καθώς και χρυσό μετάλλιο μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ανωτάτη Μουσική Ακαδημία στη Γερμανία. Και τη μετέπειτα πορεία του ως σολίστ και δάσκαλος, η σχέση του με το πιάνο. Είναι μια διαρκή συνομιλία με έργα που γράφτηκαν πριν από δεκαετίες ή αιώνες και καλούνται κάθε φορά να αποκτήσουν μια καινούρια ζωή. Σήμερα στο Μερολόγιο Τέχνης συναντώ τον Άρη Γρεκούση για να μιλήσουμε για τους διαλόγους ονείρων, για τον Σοπέν και το Θεοδωράκη, για το πιάνο, την κιθάρα, για το δάσκαλο, για το μαθητή, για τη σιωπή ανάμεσα στις νότες και για το τι σημαίνει να αφιερώνει κανείς τη ζωή του στην προσπάθεια να κάνει ένα μουσικό έργο να αναπνεύσει ξανά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
0: Και εγώ.
1: Να αναφέρω έτσι αρχικά ότι το ρεσιτάλ μας που θα γίνει στο Μέγαρο και είναι μια παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.
0: Βεβαίως. Θα ξεκινήσω από τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Διάλογοι ονείρων, όπως είπα και στην εισαγωγή μου. Γιατί όνειρα, τι μπορεί να συναντηθεί μέσα στη μουσική που ίσως θα ήταν αδύνατον να συναντηθεί στην πραγματική ζωή.
1: Η αρχική μας ιδέα με τον Νίκο Μπαλογιάννη ήταν να συνδέσουμε καταρχάς τους δύο αυτούς συνθέτες που είναι αντιπρόσωποι του ρομαντισμού, παρόλο που ο Μπάριος βέβαια γεννήθηκε πολύ αργότερα, το 1886 αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας υπέροχος κιθαριστής, δεξιοτέχνης και συνθέτης, σε εισαγωγικά θα το πω ο Σοπέν της κιθάρας, και μάλιστα ένας πολύ σημαντικός συνθέτης και πολύ δύσκολος για τους κιθαριστές. Όπως έχουμε εμείς το πιάνο, φυσικά και τον Σοπέν, αλλά εμείς έχουμε και τον Ραχμάνινοφ, έχουμε και άλλους συνθέτες. Και έτσι είπαμε να συνδέσουμε το ρομαντισμό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο συνθέτες της μουσικής τους, όποιοι είναι μια γέφυρα, γιατί η μουσική ενώνει εποχές διαφορετικές, συνθέτες, ανθρώπους, και έτσι ενώνονται στο κοινό ρεσιτάλ αυτό, και ο τίτλος έρχεται γιατί και η μουσική τους είναι ονειρική και ο κόσμος μπορεί να ονειρευτεί μέσα σε διαφορετικές εποχές και να ταξιδέψει σε δύο ανθρώπους που δεν συναντήθηκαν ποτέ πραγματικά, όμως η μουσική τους είναι ας πούμε κοινή. Και φυσικά ο κάθε συνθέτης από τους δύο αυτούς έχει ιδιαίτερη επαφή, σχεδόν σωματική θα την έλεγα, με το όργανο που υπηρετεί. Τη κιθάρα ο Μπάριος και το πιάνο ο Σοπέν.
0: Αν μπορούσατε πράγματι να βάλετε το Σοπέν και τον Μπάριος στο ίδιο δωμάτιο, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν, να αναρωτιέμαι, το πρώτο πράγμα που θα αναγνώριζε ο ένας στη μουσική του άλλου?
1: Η κοινή τους αγάπη, ίσως για αυτό που προείπα, για το όργανο που υπηρετούν, ο Σοπέν το πιάνο και ο Μπάριος την κιθάρα, παρόλο τις διαφορετικές εποχές, κοινή δομή στη φράση τους, στο φραζάρισμά τους, στον τρόπο σύνθεσης, την αγάπη για την πατρίδα τους και οι δύο, ο ένας για την Πολωνία, ο άλλος για την Παραγουάη, και φυσικά για την τέχνη της μουσικής τους αυτό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε άραγε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μιλούσαν και την ίδια γλώσσα, εντός εισαγωγικών?
1: Μουσικά θα έλεγα.
0: Βεβαίως και μουσικά και μόνο μουσικά.
1: Μουσικά αρκετά. Φυσικά ο Μπάριος είναι μεταγενέστερος. Βλέπουμε ότι έχει γράψει και πάρα πολλά έργα, όπως θα ακουστούν και στο πρόγραμμα από τον Νίκο. Πρελούδια, μαζούρκες, όπως έχει γράψει και ο Σοπέν. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κοινά και σε συνθετικά έργα.
0: Το πρόγραμμα είναι δομημένο σχεδόν σαν μία συνομιλία. Ένα έργο δηλαδή απαντά σε ένα άλλο. Η κιθάρα στο πιάνο, ένας αιώνας σε ένα διαφορετικό αιώνα. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσει κανείς αυτή τη δραματουργία χωρίς η συναυλία να μετατραπεί απλώς σε μία διαδοχή όμορφων έργων?
1: Το μεγαλύτερο μέρος του ρεσιτάλ που είναι αφιερωμένο στον Μπάριος και στο Σοπέν Θα ξεκινήσουμε μαζί καταρχάς, δηλαδή ωραία. Ο ένας μετά τον άλλον έτσι και ενωμένα κάπως τα δύο έργα που θα ακούσουν στην αρχή, για να δείξουμε αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο συνθετών και μεταξύ μας με τον Νίκο Μπαλογιάννη. Θα βγαίνουμε διαδοχικά στη σκηνή παρουσιάζοντας κάποια έργα των δύο συνθετών που είναι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, έχοντας φτιάξει μια ροή στο πρόγραμμα που ταιριάζουν τα έργα αυτά το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή να συνομιλεί ο Μπάριος με τον Σοπέν, μέσα από μένα και από τον Νίκο. Ακόμα και με τις τονικότητες έχουμε λίγο βάλει τα έργα ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους, ή με τις αντιθέσεις που έχουν τις δεξιοτεχνικές, τις λυρικές του ενός συνθέτη και του άλλου. Θα πω εδώ ότι μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, εκτός από τον Σοπέν και τον Μπάριος που είναι αφιερωμένο το ρεστάλ μας, είναι η Πινελιά του Μίκη Θοδωράκη. Να αναφέρω τα έργα. Ο Νίκος θα παρουσιάσει δύο μεταγραφές του εξαιρετικού κιθαριστή του Γρηγορέα, που έχει κάνει στις Μικρές Κυκλάδες. Οπότε θα είναι δύο τραγούδια για σόλο κιθάρα, ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα και η Μαρίνα, και εγώ θα παρουσιάσω τρία από τα 12 μέλος του Μίκη Θοδωράκη πάλι, που είναι από τα λυρικότητα και τα λυρικότερα σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη και Διονύση Καρατζά αντίστοιχα. Και επίσης εκεί που θα εμφανιζόμαστε μαζί στη σκηνή είναι τρία έργα του Γιώχαν Κάσπαρ Μέρτς, επίσης ρομαντικός Ούγγρος, ίδιας εποχής με τον Σοπέν, και πέθανε λίγο αργότερα και έχει και επηρεασμούς από τον Σοπέν. Οπότε γίνεται ένα τέριασμα και των άλλων δύο συνθετών μαζί με τους κυρίως συνθέτες που παρουσιάζουμε, Μπάριος και Σοπέν.
0: Μέσα σε αυτή τη συνομιλία λοιπόν των ρομαντικών, το είπατε και εσείς, εμφανίζεται ο Μίκης Θεοδωράκης. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε και να αισθανθείτε ότι ο Θεοδωράκης όχι μόνο χωρά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πραγματικά μπορεί να συνομιλήσει και ουσιαστικά μαζί του?
1: Θεωρώ καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να παρουσιάζουμε και έναν Έλληνα συνθέτη μέσα σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζουμε, αν χωράει να το πω έτσι. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος είναι και εξαιρετικά αγαπητός φυσικά σε όλους μας, είναι πολύ αγαπημένος σε όλους, στους περισσότερους, από τα τραγούδια του κυρίως. Έχει ένα τεράστιο έργο, λόγιο και κλασικό, και ορχιστρικό και πιανιστικό, και φυσικά έτσι και οι μεταγραφές που θα παρουσιάσει ο Νίκος. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να ακουστεί μέσα στο πρόγραμμα. Μάλιστα το ένα από τα μέλος που θα παίξω, γιατί είναι από τα ποίηματα, έχει και τίτλο «Η νύχτα, νομίζω, στο όνειρο», κάπως έτσι, που ταιριάζει με τους διαλόγους ονείρων. Και εξαιτίας φυσικά του ότι η παραγωγή είναι από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής, που έχει και όλο το αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη κτλ., θέλαμε πολύ να τον συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας.
0: Τι σημαίνει, κύριε Γρηγούση, για εσάς ερμηνεύω? Είναι κάτι θεμελιώδες? Ο ερμηνευτής οφείλει να εξαφανίζεται πίσω από το συνθέτη, ή κάθε αληθινή ερμηνεία περιέχει αναπόφευκτα κάτι βαθύ προσωπικό, βάζοντας το δικό του στίγμα ένας πιανίστας στο έργο?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και δύσκολη. Θα έλεγα ότι είναι μια, αν μπορώ να το πω έτσι, συνεργασία. Φυσικά με σεβασμό στο κείμενο, στη σύνθεση, στην ιδιοσυγκρασία, στο χαρακτήρα, να το πω έτσι, του οποιοδήποτε συνθέτη, του Σοπέν στην δική μας συναυλία πρώτα. Η ερμηνεία είναι μετά από τη μελέτη και στο κείμενο που έχει να κάνει ο κάθε πιανίστας, είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο μέσα από τον ήχο, τον προσωπικά με τον δικό μου ήχο. Δηλαδή αυτό που θέλω να περάσω στον κόσμο από τη μελέτη μου είναι να βγάλω την ψυχή μου και αυτό που σκέφτομαι στα δάχτυλά μου με τον ήχο μου. Αυτό και να προσφέρω να το καταλάβει ο κόσμος, να το λάβει και να επικοινωνήσουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω, για έναν εκτελεστή ερμηνεία. Τεχνική πρέπει να υπάρχει, οι βάσεις πρέπει να υπάρχουν, αλλά το πώς θα το παρουσιάσεις με τις ανάλογες αναπνοές, πάντα με σεβασμό στο συνθέτη και στο κείμενο, με τα ανάλογα ρουμπάτι που λέμε, ειδικά στο Σοπέν, και κάποια έτσι, τραβήγματα στα τέμπη κλπ. Κάνει τη διαφορά. Και πάντα η ζωντανή εκτέλεση, τις οποίες αγαπώ περισσότερο ακόμα και σε ηχογραφήσεις, ποτέ δεν είναι ίδιες. Πάντα κάτι θα αλλάζει, δεν είναι ηχογράφηση CD που είναι με διακοπές και τα λοιπά, είναι πάντα κάτι καινούριο.
0: Θα ήθελα να κάνω λίγο πιο ειδική την ερώτησή μου, μιας και αγαπώντας έτσι πολύ το Σοπέν, με αφορά αυτό να σας το ρωτήσω. Ο Σοπέν είναι ένας συνθέτης που έχω την αίσθηση ότι συνοδεύει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή ενός πιανίστα. Αλλάζει ο Σοπέν όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος που τον ερμηνεύει? Παίζετε δηλαδή σήμερα ένα νυχτερινό διαφορετικά από ό,τι θα το παίζατε στα 20 ή στα 30 σας ή αργότερα?
1: Σίγουρα ναι. Αλλάζει. Δεν αλλάζει ο συνθέτης φυσικά,
0: εννοείται.
1: Αλλάζει η δική μας η ματιά μέσα στο έργο του, στην ερμηνεία μας δηλαδή. Διαφωνώ λίγο σε ένα νυχτερινό, όχι, αλλά σε ένα σκέρτσο που θα παρουσιάσω κι εγώ, ή σε μια μπαλάντη, σε μια σπουδή ακόμη περισσότερο, με τα πολύ, αν το πω έτσι, εξωφρενικά τέμπη που είναι σήμερα περισσότερο αρεστά ή αποδεχτά σε διαγωνισμούς και λοιπά, και λόγω ασιατών ή λόγω ερμηνευτών. Είμαι περισσότερο την ερμηνεία που να στοχεύει σε περισσότερες παλιότερες εκτελέσεις, και σίγουρα αλλάζει και οριμάζει ο δικός μας ο ήχος μέσα από τη μελέτη, η δική μας η ματιά. Το έργο δεν αλλάζει, αλλάζει όμως η ερμηνεία σίγουρα. Είναι πιο όριμη, είναι πιο, ανακαλύπτει κανείς πολλά καινούργιες μελωδίες που ίσως δεν τις είχε ακούσει μικρότερος. Και πολλά, πολλά. Δεν τελειώνει, είναι ανεξάντλητο, και αυτό, αυτό είναι η τέχνη. Βέβαια. Αυτό είναι το μαγικό.
0: Πότε νιώθετε, πότε αισθάνεστε ότι ένα έργο είναι πραγματικά έτοιμο να παρουσιαστεί μπροστά στο κοινό? Υπάρχει ποτέ η αίσθηση ότι τώρα το έχω κατακτήσει? Ή ένας σοβαρός ερμηνευτής, εντός εισαγωγικών είναι αυτή, ναι, η λέξη, παραμένει για πάντα μαθητής απέναντι στην ίδια παρτιτούρα?
1: Σίγουρα παραμένει πάντα μαθητής, και εξαρτάται την, ας πούμε, τη φάση που βρίσκεται ο κάθε ένας από εμάς. Πιστεύω ότι μου έχει τύχει πολλές φορές να λέω, ας πούμε, και 20 μέρες πριν από ένα ρεστάλ, τώρα ήρθε η ώρα να το παρουσιάσω. Όχι από κούραση ή από λόγω μελέτης φυσικά, και λόγω, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Πάντα χρειάζονται και άλλες διορθώσεις και άλλη μελέτη, αλλά αυτό σημαίνει ότι το λέω, το αισθάνομαι σίγουρο και έτοιμο να το παρουσιάσω μπροστά στο κοινό. Όταν τα ακούσω μετά, όταν το ηχογραφήσω ή ένα βίντεο ή κάτι, μπορεί να πω εδώ ήθελε κι άλλο, εδώ κάτι δεν μου άρεσε, πάλι λόγω της ζωντανής εκτέλεσης. Όμως με την εμπειρία και με τα χρόνια και με την πορεία, ο καθένας μας σίγουρα έχει ένα συγκεκριμένο διάστημα που του φτάνει για να παρουσιάσει ένα έργο αρκετά επαγγελματικά, να το πω έτσι, και ερμηνευτικά όπως το επιθυμεί. Και πάντα σηκώνει τις απαραίτητες διορθώσεις και την ωριμότητα ανάλογα με τα χρόνια και τη φάση που βρισκόμαστε.
0: Από το Ελληνικό Οδείο και το πρώτο βραβείο με χρυσό μετάλλιο, μέχρι τις σπουδές σας στο Detmold και τη μαθητεία σας δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους, τι ήταν τελικά εκείνο που σας διαμόρφωσε εσάς περισσότερο? Οι σπουδές, οι δάσκαλοι, οι συναυλίες ή οι στιγμές που μείνατε μόνος απέναντι στο πιάνο, εσείς και εκείνο?
1: Όλα είναι, συμβάλλουν για να δημιουργήσουν, μαζί με τον δικό μου φυσικά χαρακτήρα και αυτό που σκέφτομαι για τη μουσική και το όργανο, έχουν συμβάλει για την εκπαίδευσή μου και την διαμόρφωσή μου ως πιανίστας. Όλοι μου οι καθηγητές που είχα, είχαν να μου προσφέρουν πολλά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία φυσικά, και ο καθένας πάντα κάτι έχει να δώσει και να πει. Άλλοι περισσότερο, άλλοι με περισσότερες γνώσεις ή με περισσότερη πίεση. Οι τεχνικοί και οι δάσκαλοι με τις συμβουλές τους μου διαμόρφωσαν το πιανιστικό χαρακτήρα ως τεχνική και πιανίστας και να μπορώ να σταθώ. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που ελπίζω ότι το έχω και μέσα μου, μουσικής αντίληψης και εκφραστικότητας που υπάρχει έμφυτο, και πιστεύω ότι υπάρχει και σε πάρα πολλούς συναδέλφους, και αυτό δεν μπορεί να στο δώσει ένας δάσκαλος, μπορεί όμως να το αναπτύξει όταν το δει και να σου καλυτερεύσει με την τεχνική, τον ήχο και πάρα πολλά πράγματα. Η μελέτη προσωπική, έχω παρακολουθήσει αρκετούς συναδέλφους και μεγάλους πιανίστες, ή όχι μόνο, ορχήστες κτλ. Και διάβασμα πολλές φορές εκτός πιάνου, αναζήτηση, είναι που έχουν συμβάλει και στον χαρακτήρα μου ολοκληρωτικά, όχι μόνο δηλαδή εκπαίδευση μέσω του πιάνου, αλλά και μέσω σφαιρικής γνώσης και αναζήτησης.
0: Ας επιστρέψουμε στους διαλόγους ονείρων. Πιάνο και κιθάρα. Δύο όργανα που μπορούν να ψιθυρίσουν και να δημιουργήσουν πραγματικά ολόκληρους κόσμους. Τι ανακαλύψατε για το δικό σας όργανο, για το πιάνο, όταν χρειάστηκε να το ακούσετε δίπλα στην κιθάρα του Νίκου Μπαλογιάννη?
1: Η κιθάρα έχει ένα, θα έλεγα έτσι, διαφορετικές αναπνοές, διαφορετική, έτσι, φυσικά διαφορετικό ήχο, λιγότερο όγκο από αυτό του πιάνου, λόγω του οργάνου φυσικά. Έχει μια άλλη λυρικότητα και μια άλλη, έτσι, πορεία στις φράσεις. Έχει φοβερά, έτσι, δεξιοτεχνικές στιγμές η κιθάρα, και ειδικά τα έργα του Αγκουστίν Μπάριος και το τελευταίο που θα ακουστεί από τον Νίκο Μπαλογιάννη, πουσιακά δεξιοτεχνικά, που σαν νερό μερικές φορές βλέπω τα δάχτυλά του, μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω περισσότερο, έτσι, ασχοληθεί φυσικά με τους πιανίστες ή με κάποιους άλλους ερμηνευτές εγχόρδων, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η κιθάρα. Και στο μαζί είναι πολύ ωραίο το άκουσμα των δύο ήχων. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός, που δεν είναι πάντα και πολύ συχνός. Την κιθάρα ή το πιάνο φυσικά τα ακούς με άλλα όργανα, ξέρω, βιολοντσέλο, βιολί κλπ, πνευστά. Η κιθάρα έχω ακούσει και μαζί με τσέλο, πολύ ωραίους συνδυασμούς και μαζί κιθάρες ή με ένα πνευτό επίσης. Με το πιάνο λιγότερο και νομίζω ότι δένουν πολύ και αρκετά έτσι, γίνεται πολύ ενδιαφέρον ο ήχος.
0: Κύριε Γρεκούση, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή στη συναυλία. Για μεγάλο μέρος της βραδιάς εμφανίζεστε διαδοχικά και κάποια στιγμή οι δύο φωνές αυτές ενώνονται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει πρώτα να ακούσουμε δύο ανθρώπους χωριστά για να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνει όταν έρχεται η συνάντησή τους.
1: Σίγουρα, τόσο ο Νίκος ο Μπαλογιάννης όσο και εγώ έχουμε κάνει αρκετά solo recital ο καθένας από εμάς και έτσι πιστεύω ότι αρκετό κοινό που θα μας παρακολουθήσει, κάποιοι που έρχονται συχνά και μας ακούν, μας γνωρίζουν ήδη, δηλαδή τον καθένα μας ξεχωριστά και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που θα βρεθούμε σίγουρα διαδοχικά στη σκηνή, οπότε είναι ένα διπλό recital, όσο και μαζί που θα μας γνωρίσουν και πώς συναντιόμαστε στη σκηνή πάνω και ερμηνευτικά μαζί.
0: Στην ταραντέλα του Johann Caspar Merz, ένα υπέροχο έργο, υπογράφεται μαζί με τον Νίκο Μπαλογιάννη τη μεταγραφή για πιάνο και κιθάρα. Όταν παρεμβαίνετε με αυτό τον τρόπο σε ένα ήδη υπάρχον έργο, πόση ελευθερία πράγματι επιτρέπετε στον εαυτό σας και πόσο σας απασχολεί η πιστότητα στο συνθέτη?
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ η πιστότητα στο συνθέτη. Έχουμε κάνει μια μεταγραφή για πιάνο και κιθάρα που δεν υπάρχει. Ουσιαστικά έχει γραφτεί για κιθάρα το έργο και για δύο κιθάρες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γραφτεί, ναι. Εμείς έχουμε απόλυτα σεβαστεί το πρωτότυπο κείμενο του Merz στην ίδια τονικότητα, καθαρά με την πορεία που έχει γραφτεί για την κιθάρα καταρχάς. Και στο πιάνο έχουμε απλά περισσότερο για να συνδυαστεί ίδιες μελωδίες, κάποια πιο τεχνικά περάσματα και για μένα που έχω γράψει, που έχω βάλει στη μεταγραφή αυτή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τη ροή του έργου και τη συνθετική αρχική του μορφή, με τις ενότητες, το α, β, α που ξαναγυρίζει, το φινάλε. Είναι μια δική μας, ας πούμε, παρέμβαση, απόλυτα πιστή στο έργο και καθόλου διαφορετική, δεν έχει κάτι, ας πούμε, μοντέρνο ή κάποια άλλα πράγματα. Είναι απόλυτα πιστή, απλά το έχουμε μεταγράψει και για πιάνο και κιθάρα που δεν υπήρχε.
0: Αν στο τέλος των διαλόγων ονείρων ο ακροατής έπρεπε να φύγει από την αίθουσα Μητρόπουλος στις 19 του μήνα, κρατώντας όχι ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά ένα συνέστημα, κάποια συναισθήματα, ποια θα θέλατε να είναι αυτά? Και τελικά, κύριε Γρεκούση, ύστερα από τόσα χρόνια ζωής με το πιάνο, τι εξακολουθεί να μπορεί να σας συγκινεί τόσο, ώστε για λίγα λεπτά να ξεχνάτε ότι είστε ερμηνευτής και να γίνεστε απλώς ακροατής της ίδιας της μουσικής?
1: Με συγκινεί η ίδια η μουσική, η σύνθεση, με συγκινεί το ότι μια παγκόσμια γλώσσα και διαφορετικές εποχές, 1830, που ήταν ο Σοπαίν 20 χρονών, με 1910 που ζούσε ο Μπάριος και ήταν εκεί περίπου 25 χρονών, ή ο Μίκης Θοδωράκης ή ο Merz, με συγκινεί που συνομιλούν, με συγκινεί που ο κάθε ακροατής μπορεί να λάβει το άκουσμά τους χωρίς να είναι γεννημένος εκείνη την εποχή, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε χώρα, γι' αυτό είναι μια παγκόσμια γλώσσα μουσική. Πιστεύω ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και μπορεί να γίνει μια γέφυρα, θα το πω, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές, ειρήνης και αγάπης, φιλίας, ανθρωπιάς. Οπότε αυτό με συγκινεί ακόμη περισσότερο, γιατί αυτή είναι η τέχνη. Και θα ήθελα να φύγει ο Κροατής με ένα συνέστημα σίγουρα ευχαρίστησης, που να μπορεί να θέλει να ξανακούσει τη βραδιά. Με ένα συνέστημα που να σκέφτεται ότι υπήρχαν αντιθέσεις στο πρόγραμμα, ότι υπήρχε συνεργασία και ονείρου, ονειρικής έτσι σκέψης.
0: Θέλετε να μιλήσουμε για την ταυτότητα της συναυλίας? Δηλαδή ονομάζεται Διάλογοι Ονείρων.
1: Ονομάζεται Διάλογοι Ονείρων. Είναι στις 19 Οκτωβρίου, όπως προείπατε, Δευτέρα, 8.30 ώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Μια παραγωγή του Συλλόγου Φίλη της Μουσικής. Η ταυτότητα, η κύρια της συναυλίας μας, του διπλού αυτού ρεστάλ, είναι η συνομιλία του Αγκουστίν Μπάριος Μανγκορέ, του παραγουανού συνθέτη, με τον Πολωνό πιανίστα Φρεντερίκ Σοπέν, που θα παρουσιάσουμε διαδοχικά ο Νίκος και εγώ στην κιθάρα και στο πιάνο, με ιδιαίτερη πινελιά δύο έργων του Μίκη Θοδωράκη, το ένα σε μεταγραφή του Ριγορέα, του κιθαριστή, από την πλευρά των έργων που θα παίξει ο Νίκος στην κιθάρα, και το άλλο είναι το μέλος που θα παίξω εγώ στο πιάνο, τρία μέρη από τα 12. Και βέβαια τρία έργα του Johann Caspar Merz, του Ούγγρου ρομαντικού συνθέτη. Να πω εδώ ότι θα παρουσιαστεί και για πρώτη εκτέλεση ένα έργο του συνεργάτη μου, του Νίκου του Μπαλογιάννη, το οποίο είναι βασισμένο σε ποίημα που νομίζω ονομάζεται «Μη γκιτάρα» στη γλώσσα του συνθέτη, του Αγκουστίν Μπάριος. Πάνω σε αυτό βασίστηκε και έχει γράψει ένα έργο σόλο αφιερωμένο στον Μπάριος, που το έχει ο Νίκος Παλογιάννης γράψει και θα το παρουσιάσει σε πρώτη εκτέλεση τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο Ρεσταλ μας.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Είναι όμορφη βραδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς? Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Τρίτο πρόγραμμα.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.

Ο Μαράν Μαρέ υπήρξε διακεκριμένος μουσικός της αυλής των Βερσαλιών, ενώ έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με τη Βιολά Νταγκάμπα. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1565, σπούδασε σύνθεση με τον μεγάλο Ζαν-Μπαπτίστ Λουλί και γκάμπα με τον μυστηριώδη Σεν Κολόμπ. Η ταινία του Αλέν Κορνό, «Όλα τα πρωινά του κόσμου», είναι αφιερωμένη στους δύο αυτούς σημαντικούς Γάλλους μουσικούς, ενώ η μουσική της ταινίας, σε επιμέλεια Τζόρντι Σαβάλ, γνώρισε τεράστια επιτυχία. Έκανε ευρέως γνωστή τη Βιόλα Νταγκάμπα και τη μουσική του Μαρέ, ενώ πούλησε πάνω από 500,000 δίσκους.

Ακούσαμε μια γκαβότ του Monsieur de Saint-Colombe, δάσκαλου του Μαρέν Μαρέ, και αμέσως μετά ένα αναγεννησιακό τραγούδι με τίτλο «Une jeune fillette», μια νεαρή κοπέλα. Πάντα από το soundtrack της ταινίας «Όλα τα πρωινά του κόσμου» σε επιμέλεια του Τζόρντι Σαβάλ. Ο γκαμπίστας, νομικός και αβάς Hubert Leblanc, στο δοκίμιό του για την υποστήριξη της Βιόλας τα Γκάμπα, γράφει στα 1740. Ο Μαρέ έπαιζε σαν άγγελος, ενώ ο Φορκερέ έπαιζε σαν διάβολος.

ακούσαμε την Rêveuse του Maren Maré και τρία κομμάτια του Antoine Forqueray από τη σουίτα σε ρε μινόρε, La Belmonte, La Portugaise και La Couperin. Ο Maré, όντας ακόμα μαθητής του Saint-Colomb, γράφει ένα ιδιωματικό

μουσικό κομμάτι μιμούμενος τις καμπάνες του εμβληματικού αβαίου Σεν Ζενεβιέβ του Παρισιού. Σονερί de Σεν Ζενεβιέβ.

Μαρέν Μαρέ συνδέθηκε με τη μουσική για Βιολάντα Γκάμπα. Ωστόσο, πριν λίγα χρόνια βρέθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι μια συλλογή του συνθέτη με έργα για φλάουτο και μπάσο κοντίνουο. Ακούμε μια σουίτα σε σόλε λάσσονα για φλάουτο με τη συνοδεία λαούτου και Βιολάντα Γκάμπα.

Ολοκληρώνουμε το απόψινό αφιέρωμα στο Μαρέν Μαρέ με ένα έργο του γιού του, Ρολάν, ο οποίος υπήρξε ο τέταρτος από τα 19 παιδιά του συνθέτη.

0: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο γεμάτο ενσυναίσθηση. Είναι μια συγκινητική ιστορία, γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα, που βοηθά τα μικρά παιδιά να καταλάβουν τι είναι η άνοια. Θυμάμαι, τα πιο σημαντικά πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Κείμενο Τζιν Βίλις, εικόνες Ρακέλ Καταλίνα.

Κάποιος χτυπούσε το κουδούνι της Κάθριν. Ήταν ένα μικρό αγόρι με γαλάζιο παλτό. «Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω», είπε η Κάθριν. «Έλα, παίρνα μέσα». Το αγόρι πέρασε μέσα και έβγαλε το παλτό του. «Καιρό έχω να σε δω», του είπε η Κάθριν. «Από χθες», απάντησε το αγόρι. «Τι, δηλαδή δοθήκαμε μόλις χθες», απόρησε εκείνη. «Ναι, αλλά νιώθουμε ότι έχει περάσει πολύς καιρός, επειδή μου έλειψες και σου έλειψα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ε?» «Για θυμίσέ μου», είπε η Κάθριν. «Λοιπόν, πρώτα σε αγκάλιασα εγώ και μετά με αγκάλιασες εσύ», είπε το αγόρι. «Έτσι?», ρώτησε η Κάθριν. «Έτσι ακριβώς. Και μετά μου έδωσες ένα μπισκότο σοκολάτας». «Αλήθεια?» «Ναι, επειδή είναι τα αγαπημένα μου. Έχουν μείνει άλλα». «Δεν θυμάμαι που τα έχω βάλει», είπε η Κάθριν. «Θυμάμαι εγώ», είπε το αγόρι. «Έχω ταλέντο στο να βρίσκω μπισκότα». Είχε μείνει μόνο ένα. Οπότε το αγόρι το έσπασε στη μέση και το μοιράστηκαν. «Τι μέρα είναι σήμερα?», ρώτησε η Κάθριν. «Και τι ώρα είναι?» «Σήμερα είναι σήμερα», απάντησε το αγόρι. «Και είναι ώρα να παίξουμε στον κήπο». «Αλήθεια?», είπε η Κάθριν. «Ναι», αποκρίθηκε το αγόρι. «Βάλε το γαλάζιο σου παλτό για να μοιάζουμε σαν διδυμάκια». Όμως τα κουμπιά της Κάθριν δεν έλεγαν να κουμποθούν. Όσο και αν προσπαθούσε και ξαναπροσπαθούσε, η Κάθριν αναστατώθηκε. Αλλά το αγόρι την καταλάβαινε απόλυτα. «Τα κουμπιά είναι δύσκολη υπόθεση», της είπε. «Όμως τώρα που είμαι 5 χρονών, μπορώ να τα κουμπώσω όλα μόνος μου. Έλα να σου δείξω αν δεν με πιστεύεις». Έπειτα, της κούμπωσε όλα τα κουμπιά και φαινόταν πολύ ευχαριστημένο με τον εαυτό του. «Είσαι έξυπνο παιδί», είπε η Κάθριν. «Μακάρι να ήμουν στην ηλικία σου». «Τι παράξενο όμως. Θυμάμαι πώς ήταν όταν ήμουν 5 χρονών. Ενώ δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα πριν 5 λεπτά». «Μάλλον επειδή θα έκανες κάτι βαρετό», είπε το αγόρι. Η Κάθριν το ακολούθησε στον κήπο. «Έλα να παίξουμε», είπε το αγόρι. «Αυτό το παγκάκι είναι το διαστημόπλοιό σου». «Και εγώ ποια είμαι?», είπε η Κάθριν. «Μια αστροναύτισα», απάντησε το αγόρι. «Εγώ είμαι ο πιλότος και τα περιστέρια είναι εξωγήινοι που μας κάνουν επίθεση. Εγώ θα σκαρφαλώσω στο δέντρο και μετά θα πηδήσω να σε σώσω. Εντάξει?» Το αγόρι ανέβηκε στην κούνια και ύστερα σκαρφάλωσε ψηλά στο δέντρο, ενώ η Κάθριν καθόταν στο διαστημόπλοιο. Λίγα λεπτά αργότερα η Κάθριν άρχισε να αναστατώνεται. «Βοήθεια, βοήθεια, πού είμαι?» «Μη φοβάσαι», είπε το αγόρι. «Ήρθα να σε σώσω από τους εξωγήινους. Είσαι ασφαλής τώρα. Θα σε πάω πίσω στον πλανήτη Γη». Το αγόρι πήρε την Κάθριν από το χέρι, την οδήγησε μέσα στο σπίτι και τη βοήθησε να βολευτεί στην πολυθρόνα της. «Πω πω, αυτή κι αν ήταν περιπέτεια, Τζον», του είπε εκείνη γελώντας. «Εγώ είμαι ο Τζόρτζ», της είπε το αγόρι. «Ο Τζόρτζ? Έχω έναν εγγονό που το λένε Τζόρτζ. Μου τον θυμίζεις πάρα πολύ». «Πώς είναι?», τη ρώτησε το αγόρι. «Είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου», απάντησε η Κάθριν. «Έχει ένα γαλάζιο παλτό, ολόιδιο με το δικό σου. Μπορεί να κουμπώσει μόνος του τα κουμπιά, το ξέρεις?» «Ναι, το ξέρω», της είπε το αγόρι. «Αλήθεια, έχεις γνωρίσει τον Τζόρτζ μου?»
τον ρώτησε η Κάθριν. «Εγώ είμαι ο Τζόρτζ», είπε το αγόρι και έφερε τη φωτογραφία τους πάνω από το τζάκι. «Αυτή είσαι εσύ και αυτός είμαι εγώ», της είπε, «όταν ήμασταν πιο μικροί». «Πώς μπόρεσα να ξεχάσω το όνομα του ίδιου μου του εγγονού», αναστέναξε η Κάθριν. Ο Τζόρτζ της έβαλε ένα λουλούδι στο αυτί. «Μην κλαις, γιαγιά, εγώ θα είμαι πάντα εδώ για να στο θυμίζω». «Θυμήθηκες ότι είμαι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Αυτό έχει σημασία για μένα. Θες να χορέψουμε? Ο χορός σου φτιάχνει το κέφι». «Κι αν πέσω?», είπε η γιαγιά. «Θα σε πιάσω εγώ», απάντησε ο Τζόρτζ. Μια φορά έπιασα έναν ελέφαντα, ένα τεράστιο ελέφαντα, ολομόναχος. «Έπιασες έναν ελέφαντα», τον διόρθωσε η γιαγιά. «Ναι», είπε ο Τζόρτζ, «και αφού έπιασα έναν ελέφαντα, μπορώ να πιάσω και σένα». «Δεν έχω μουσική για να χορέψουμε», είπε η γιαγιά. «Πες μου εκείνο το τραγούδι που μου έλεγες όταν ήμουν μωρό. Μπορούμε να χορέψουμε με αυτό», πρότεινε ο Τζόρτζ και άρχισε να μουρμουρίζει τον σκοπό. «Το Mr. Sandman, το θυμάμαι», είπε η γιαγιά. Η γιαγιά τραγούδησε και οι δυο τους χόρεψαν και χόρεψαν ώσπου λαχάνιασαν. «Είσαι πολύ καλή χορεύτρια», είπε ο Τζόρτζ. «Και εσύ είσαι πολύ καλό παιδί, Τζον», είπε η γιαγιά. Πάλι είχε ξεχάσει το όνομά του, αλλά τον Τζόρτζ δεν τον πείραζε καθόλου. «Με αγαπάς όπως κι αν με λένε, έτσι δεν είναι?», τη ρώτησε χαμογελαστός. «Δεν υπάρχουν λόγια για να σου περιγράψω την αγάπη μου για σένα», του είπε η γιαγιά. «Και αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ». «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», της υποσχέθηκε. Επειδή ο Τζόρτζ ήξερε ότι ακόμα και αν το μυαλό της γιαγιάς ξεχνούσε ποιος ήταν, η καρδιά της πάντα το θυμόταν. Ήταν το τρυφερό βιβλίο «Θυμάμαι. Τα πιο σημαντικά πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ», με κείμενο Τζιν Βίλις, εικόνες Ρακέλ Καταλίνα, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά.

0: Αύγουστος στο Μόλιβο. Ο ήλιος έχει αρχίσει να χαμηλώνει και το κάστρο της Μύθυμνας βάφεται πορτοκαλί στο σούρουπο ψηλά στον βράχο, μοιάζοντας αφρουρός που δεν έφυγε ποτέ από τη θέση του. Στα στενά του χωριού οι φωνές πληθαίνουν, οι άνθρωποι κατηφορίζουν προς τη θάλασσα και όσο βραδιάζει, όλο και περισσότεροι παίρνουν τον δρόμο για το παραθαλάσσιο πάρκο του ξενοδοχείου Δελφίνια, εκεί όπου για 12η πλέον χρονιά διοργανώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Οι πολύχρωμες αφίσες του κρεμασμένες στα στενά σοκάκια του οικισμού σε προετοιμάζουν για τις βραδιές που θα ακολουθήσουν και μαρτυρούν πως το φεστιβάλ έχει ήδη γίνει μέρος της ζωής του χωριού. Κάπως έτσι είναι ο Μόλιβος στις μέρες του φεστιβάλ. Η μουσική δεν περιορίζεται στις βραδινές συναυλίες. Το πρωί, οι μουσικοί κάνουν πρόβες μαζί σε δωμάτια με ανοιχτά παράθυρα. Το μεσημέρι μπορεί να πέσει τυχαία πάνω τους σε ένα δρομάκι της αγοράς, έξω από ένα μαγαζί, σε ένα beach bar, σε ένα από τα Μόλιβος musical moments, σαν μια πρόγευση της βραδινής συναυλίας. Δωρεάν, απρόβλεπτη, μέσα στην καθημερινότητα του χωριού. Και κάποιο απόγευμα, παιδιά και νέοι συγκεντρώνονται για να ανακαλύψουν πόσους διαφορετικούς ήχους μπορεί να κρύβει ένα πιάνο ή ένα βιολί. 12 χρόνια τώρα το πρόγραμμα το καταρτίζουν οι αδελφές Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν, δύο πιανίστριες με διεθνή καριέρα που μεγάλωσαν τα καλοκαίρια τους σε αυτό το νησί. Το πρόγραμμα δεν είναι προαποφασισμένο. Οι αδελφές Ντέρκεν καλούν μουσικούς έναν έναν και το πρόγραμμα κάθε βραδιάς γεννιέται από τη δική τους συνεννόηση. Και αργότερα, όταν βγάζουν τα επίσημα ρούχα της σκηνής, μπορεί να τους συναντήσεις όλους σε ένα ταβερνάκι του Μολύβου να τρώνε δίπλα σου και να μην τους αναγνωρίσεις καν. Και φέτος συνεχίστηκε η παράδοση της φιλοξενίας Ελλήνων συνθετών με αναθέσεις νέων έργων, με τον ρόλο αυτό να έχει φέτος ο Χρήστος Παπαγεωργίου, με το έργο του «Ομάζ». Ανάμεσα στους καταξιωμένους μουσικούς που φιλοξενήθηκαν φέτος στο φεστιβάλ ήταν ο κλαρινετίστας Σεβαστιάν Μάντζ, η βιολονίστα Άντιε Βάιτχας, ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και ο εξάρχων και διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο βραβευμένος βιολονίστας Σίμος Παπάνας.
1: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω με χαρά σε αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ στο Μόλιβο, που οργανώνουν με τόση αγάπη και τόση φροντίδα οι αδελφές Ντέρκεν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί πραγματικά όλη η μουσική είναι ένας και ένας πολύ πολύ σπουδαίο και υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό γενικά, εκτός από τους σταθερούς μεγάλους θεσμούς που έχουμε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στην Ελλάδα, να υπάρχουν φεστιβάλ τέτοιες μορφής που κρατάνε ζωντανή όλη την ελληνική επικράτεια, που εκμεταλλεύονται το συγκρινικό πλεονέκτημα της ομορφιάς του τόπου μας και που βεβαίως με αυτόν τον τρόπο δίνουν και υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι αυτό το φεστιβάλ να ανθίσει ακόμα περισσότερο, γιατί του αξίζει, και με χαρά να περιμένουμε τις επόμενες εκδόσεις του τα επόμενα χρόνια.
0: Για 12 χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου δημιουργεί έτσι τη δική του καλοκαιρινή κοινότητα, με κορυφαίους καλλιτέχνες που έρχονται από διαφορετικές χώρες και συναντιούνται στη Λέσβο για να φτιάξουν μαζί μουσική. Κάθε χρόνο μια διαφορετική θεματική λειτουργεί ως αφετηρία αυτών των συναντήσεων. Το 2026 το θέμα ήταν η ευδαιμονία. Μια λέξη που ο Αριστοτέλης συνέδεσε με την ολοκλήρωση μιας ζωής μέσα από την αρετή, τη σοφία, την ισορροπία, το θάρρος και τη σχέση με τους άλλους. Και το φεστιβάλ την έκανε μια μουσική διαδρομή. Σοφία, σοφροσύνη, ισορροπία, αρετή, ανδρεία, ευδαιμονία. Από τις πρώτες συναυλίες στο Άνω Κάστρο της Μυτιλίνης στις 12 Αυγούστου και στο Κάστρο της Αρχαίας Άντισσας στις 13 Αυγούστου, αλλά και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου στις 16 Αυγούστου, μέχρι τις βραδιές κάτω από τον ουρανό των Δελφινιών, η διαδρομή αυτή ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου. Εμείς θα την ακολουθήσουμε από τις τρεις τελευταίες στάσεις της. Θα ακούσουμε τις μουσικές της Αρετής, της Ανδρίας και της ευδαιμονίας. Θα συναντήσουμε τους μουσικούς και τους συνθέτες τους και θα ακούσουμε ανθρώπους που γνωρίζουν το φεστιβάλ από μέσα. Και θα ξεκινήσουμε από εκείνη τη βραδιά της 17ης Αυγούστου που είχε τίτλο «Αρετή».

Αυτό ήταν το αντάτζο από το τρίτο κουιντέτο με κλαρινέτο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 23 του Χάινριχ Γιώζεφ Μπέρμαν, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Σεμπάστιαν Μάντς, η βιολονίστα Αμπιγκέλ Κράλικ, η βιολονίστα Κλεμάνς Ντε Φορσβίλ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και ο τσελίστας Μπένεντικ Κλέκνερ. «Η ευδαιμονία», έλεγε ο Αριστοτέλης, «είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή ευτυχίας. Μία ζωή με σκοπό, νόημα και αρετή». Πάνω σε αυτή την ιδέα χτίστηκε φέτος το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Φι Ευτυχίας. «Μία ζωή με σκοπό, νόημα και αρετή». Πάνω σε αυτή την ιδέα χτίστηκε φέτος το πρόγραμμα του

στο δρόμο συναντά τον διάβολο που του προσφέρει πλούτη με αντάλλαγμα το βιολί του, την μόνη του περιουσία που όμως συμβολίζει κάτι περισσότερο, την ψυχή του. «Τρεις μέρες μαζί του», λέει ο διάβολος. Στην πραγματικότητα περνούν 3 χρόνια. Όταν ο στρατιώτης επιστρέφει πλούσιος, κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Όσα κάποτε τον συνέδεαν με τον κόσμο του έχουν χαθεί. Στο τέλος, ο διάβολος τον παίρνει μαζί του. Η ιστορία αφήνει ένα σκοτεινό ερώτημα. Πόσα μπορούμε να κερδίσουμε, αν το τίμημα είναι να χάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό? Τη σουίτα για κλαρινέτο, βιολί και πιάνο από την ιστορία του στρατιώτη του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Σεμπάστιαν Μάντζ, η βιολονίστα Κλεμάνς Δε Φορσβίλ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν.

Αυτή ήταν η σουίτα για κλαρινέτο, βιολί και πιάνο από την ιστορία του στρατιώτη του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Σεβάστιαν Μάντς, η βιολονίστα Κλεμάνς Ντε Φορσβίλ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν. Η βραδιά με τίτλο «Αρετή» του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου έκλεισε με το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 38 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που αρχικά δεν ήταν καν τρίο. Το 1800 στη Βιέννη, ο Μπετόβεν παρουσίασε το σεπτέτο έργο 20, αφιερωμένο στην αυτοκράτηρα Μαρία Θηρεσία, και έγινε αμέσως το πιο δημοφιλές του έργο. Τόσο που τον ενοχλούσε μάλιστα, ένιωθε πως του κλέβει την προσοχή από τις πιο φιλόδοξες συνθέσεις του. Το 1802 με 1803, εν μέσω σοβαρής προσωπικής κρίσης λόγω της επιδείνωσης της ακοής του, ο Μπετόβεν γράφει μια διασκευή του έργου για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο, αφιερωμένη στον γιατρό του Johann Adam Schmidt, ώστε να μπορεί να την ερμηνεύει με την οικογένειά του. Βέβαια, το σεπτέτο δεν είχε καθόλου πιάνο και ο ίδιος ο Μπετόβεν ήταν πιανίστας. Ίσως λοιπόν να ήθελε έτσι να μπορεί και εκείνος να ανέβει στη σκηνή. Εμείς ακούμε το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 38 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από τον κλαρινετίστα Σεμπάστιαν Μάντς, τον τσελίστα Μπένεντικτ Κλέκνερ και την πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν.

0: Έτσι ολοκληρώθηκε το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 38 του Ludwig van Beethoven, που ερμήνευσαν στο τέλος της συναυλίας με τίτλο «Αρετή» του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, ο κλαρινετίστας Sebastian Mantz, ο τσελίστας Benedict Kleckner και η πιανίστα Kiveli Derken, ένα έργο γεμάτο από μια ιδανική ευδαιμονία, όπως σημείωναν και οι αδελφές Derken, περιγράφοντας το έργο στα ελληνικά και τα αγγλικά στο κοινό του φεστιβάλ, μια ευδαιμονία που υπάρχει μόνο στη φαντασία του συνθέτη και στη μουσική. Πίσω από κάθε φεστιβάλ κρύβονται πολλές αποφάσεις και δυσκολίες, αλλά και η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι που να έχει ρίζες στον τόπο όπου γεννιέται. Το να φέρεις κορυφαίους σολίστ σε ένα χωριό της Λέσβου μακριά από τις μεγάλες αίθουσες της Ευρώπης θα περίμενε κανείς πως είναι η δυσκολότερη δουλειά του φεστιβάλ. Η Kiveli Derken μας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Είναι όντως η 12η χρονιά που αυτή τη στιγμή κάνουμε το φεστιβάλ και να φέρουμε τους μουσικούς σε αυτόν τον τόπο πραγματικά δεν είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα, είναι αρκετά εύκολο επειδή ο Μόλυβος είναι τόσο όμορφος, η Ελλάδα σαν χώρα ενδιαφέρει τόσο πολύ τους μουσικούς, ειδικά τους κλασικούς μουσικούς, γι' αυτό το λόγο να καλέσουμε τους καλούς μουσικούς και να έρθουμε εδώ πέρα και να παίξουν τη μουσική σε αυτό το πολύ ασυνήθιστο πλαίσιο, σε ασυνήθιστο χώρο και όχι μόνο στη σκηνή πάνω και στους δρόμους, στα MMMs, αυτό είναι κάτι που σχεδόν πολύ εύκολα βρίσκουμε μουσικούς, επειδή υπάρχει μια μεγάλη αγάπη και με ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για ένα όμορφο μέρος σαν το Μόλυβο. Οι δυσκολίες πάντα βεβαίως άμα κάνεις ένα μεγάλο φεστιβάλ, θα έλεγα η κυρία δυσκολία είναι πάντα η χρηματοδότηση, που είναι ένα θέμα που πάντα χρειαζόμαστε παραπάνω υποστήριξη και στο τέλος κάνουμε συμβιβασμούς πιο πολύ από πλευρά της χρηματοδότησης παρά από την πλευρά καθόλου των μουσικών. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν ταξιδεύω στον κόσμο και παίζω συναυλίες σε άλλα μέρη, ότι δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε στην Ελλάδα ότι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς, αυτός ο συνδυασμός με την ιστορία που έχουμε, που είναι μοναδική στον κόσμο, και ειδικά όχι μόνο μοναδική στον κόσμο, δεν είναι τόσο παλιά η ιστορία, αλλά επειδή έχει δώσει έμπνευση στην κουλτούρα που, ας πούμε, προέρχεται και η κλασική μουσική. Οι Γερμανοί, οι συνθέτες, λατρεύανε την ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Και γι' αυτό το λόγο να μπορούμε να φέρουμε την κλασική μουσική στον τόπο εδώ πέρα, είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να το προσφέρει μόνο η Ελλάδα. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να θυμηθούμε αυτό το μοναδικό στοιχείο που έχουμε και να φέρουμε παραπάνω κλασική μουσική στους χώρους που ζει η ιστορία και ζει η παλιά ελληνική κουλτούρα.
0: Η δυσκολία λοιπόν είναι κυρίως η χρηματοδότηση, όχι η μουσική, και το φεστιβάλ μεγαλώνει μαζί με τους ανθρώπους που το ακολουθούν. Κάποιοι επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι, ξανασυναντούν τους μουσικούς και γίνονται μέρος μιας ιστορίας που συνεχίζεται από χρονιά σε χρονιά. Η Δανάη Derken μιλά για τη σχέση που έχει δημιουργηθεί με το κοινό και για τη χαρά να βλέπει αυτή τη μουσική παρέα να μεγαλώνει.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε ότι το φεστιβάλ μεγαλώνει και ότι έρχεται πιο πολύς κόσμος και έχουμε τώρα αποκτήσει ένα κοινό το οποίο δεν είναι απλά τυχαίο ότι έρχεται, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων που έρχονται για το φεστιβάλ. Και τώρα μόλις που τελείωσε η συναυλία ήρθαν άνθρωποι σε μένα και μου είπαν ότι σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές γύρω από το φεστιβάλ και έρχονται για να το ζήσουν. Και γι' αυτό για μας είναι μεγάλη χαρά, επειδή έτσι όπως προγραμματίζουμε το φεστιβάλ είναι κατά κάποιο τρόπο μια μεγάλη ιστορία μέσα στο φεστιβάλ, αλλά άμα κανείς έχει ζήσει και την προηγούμενη χρονιά και την προπροηγούμενη, είναι η ιστορία ακόμα πιο μεγάλη. Και έτσι έχουμε ορισμένους ανθρώπους που μαζί μας κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι και ζούνε κάθε χρονιά μία μετά την άλλη και είναι κατά κάποιο τρόπο σαν φίλοι και από εμάς και από τους μουσικούς και μια μεγάλη οικογένεια που κατά κάποιο τρόπο είναι και το συνέστημα σε αυτό το φεστιβάλ. Είναι μια πολύ οικογενειακή αίσθηση όταν κάνουμε τα MMM, τα Mollywood Musical Moments, ακόμα και εδώ στις συναυλίες στο μεγάλο χώρο. Είναι πολύ άμεση η κατάσταση μεταξύ σκηνή και κοινό και γι' αυτό ναι, ελπίζουμε βεβαίως ότι θα μεγαλώσει και περισσότερο στα επόμενα χρόνια, επειδή είναι βεβαίως ο κύριος στόχος μας να μοιράσουμε τη μουσική με όσο πιο πολλούς ανθρώπους μπορούμε.
0: Η επόμενη συναυλία του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου στις 18 Αυγούστου είχε τον τίτλο «Ανδρεία». Μία αρετή που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν φοβάσαι, αλλά ότι βρίσκεις τη δύναμη να προχωρήσεις, ακόμη και αν γνωρίζεις τους κινδύνους. Για τον Δημήτρη Σωστακόβιτς αυτή η στάση δεν ήταν μία αφηγηματική ιδέα. Στη Σοβιετική Ένωση η μουσική του βρισκόταν συχνά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της εξουσίας. Ο ίδιος γνώρισε περιόδους αναγνώρισης. αναγνώρισης, αλλά και στιγμές βαθιάς ανασφάλειας, ζώντας τον φόβο ότι θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να συλληφθεί. Κι όμως μέσα σε αυτές τις συνθήκες συνέχισε να αναζητά στη μουσική του έναν τρόπο να εκφράσει όσα δύσκολα μπορούσαν να υποθούν με λόγια. Το 8ο κουαρτέτο του Γιάινχορδα, έργο 110, γραμμένο το 1960, είναι ένα βαθιά στοχαστικό και ιδιαίτερα εκφραστικό έργο, αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων του φασισμού και του πολέμου, και φέρει βαθιά προσωπικά ίχνη του δημιουργού του. Το ερμηνεύουν η βιολονίστα Αμπιγκέλ Κράλικ, ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ.

Στο 8ο κουαρτέτο του Σεντό Ελάσσονα, έργο 110, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς μοιάζει σαν να ήθελε να αφήσει τη μουσική να πει όσα ο ίδιος δεν μπορούσε πάντοτε να εκφράσει ελεύθερα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως μία από τις όψεις της Ανδρείας του. Το ακούσαμε από την βιολονίστα Αμπιγκέλ Κράλικ, τον βιολονίστα Σίμο Παπάνα, την βιολίστα Τομόκο Ακασάκα και τον τσελίστα Μπένεντικτ Κλέκνερ. Η Ανδρεία δεν δοκιμάζεται μόνο στις μεγάλες αποφάσεις της ιστορίας. Μπορεί να χρειαστεί και για κάτι πολύ προσωπικό, όπως το να υπερασπιστείς την επιλογή της ζωής σου, ακόμη και όταν άλλοι δυσκολεύονται να την καταλάβουν. Κάπως έτσι ήταν και η ιστορία του Ρόμπερτ Σούμαν και της Κλάρα Σβίκ. Όταν παντρεύτηκαν το 1840, εκείνη ήταν ήδη μια καταξιωμένη πιανίστρια, με καριέρα και εισόδημα μεγαλύτερο από εκείνο του συζύγου της, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. Και εκείνος έμελε να γίνει ένας πυλώνας του γερμανικού ρομαντισμού που με τη μουσική του καθόρισε το ύφος μιας εποχής. 2 χρόνια μετά το γάμο τους, ο Σούμαν συνέθεσε το αριστουργηματικό κουαρτέτο του για πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα έργο 47. Για το αργό τρίτο μέρος λέγεται πως περιείχε μία ανάμνηση από την ηγαμήλια τελετή τους. Είτε η ιστορία αυτή είναι ακριβής είτε όχι, η μουσική του μοιάζει να κρατά κάτι από την τρυφερότητα και τη χαρά μιας αγάπης που διεκδίκησε το χώρο της. Το ερμηνεύουν τώρα η βιολονίστα Άντι Βάιτχας, η βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν.

Αυτό ήταν το κουαρτέτο για πιάνο σε μία ύφεση μείζωνα έργο 47 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Άντι Εβάιτχας, η βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας μουσική διαδρομή στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην αναζήτηση της ευδαιμονίας μέσα από τις αρατές που κάνουν τη ζωή πιο ουσιαστική. Ο Κάσπαρ Βολχάιμ έκανε την ηχοληψία του φεστιβάλ, την ηχογράφηση και το μάστεριν έκανε ο Γιάννης Ψυχογιός και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε με σημαντική καθυστέρηση σήμερα. Άξιζε τον κόπο, ακούσαμε μια υπέροχη ηχογράφηση από το Φεστιβάλ του Μολύβου. Έτσι λοιπόν, για την επόμενη μία περίπου ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Όπως ξέρετε, επιλέγουμε μουσική από το χώρο της κλασικής και της jazz. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μη διστάσετε, γι' αυτό υπάρχει το τηλέφωνό μας, εδώ δίπλα χτυπάει, είναι το 210-60-13-167. Υπεύθυνος για τον καλό ήχο που φτάνει σε εσάς είναι ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Χαλαρώστε λοιπόν και απολαύστε το ταξίδι μας. Ο μινιμαλισμός στη μουσική του 20ου αιώνα ξεκίνησε με τις αφαιρετικές χειρονομίες του Άντων Βέμπερν, τους ψιθυρισμούς του Μόρτον Φέλντμαν σχεδόν μισό αιώνα μετά και κατέληξε σε ένα ολόκληρο μεταγενέστερο κίνημα που ονομάστηκε μινιμαλισμός. Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στη δεκαετία του 1960 και οι πατριάρχες του είδους είναι βέβαια ο Στίβ Ράιχ, Ράι τον λένε οι Αμερικάνοι, ο Φιλιπ Γκλάς και ο Τζον Άνταμς. Κοινό χαρακτηριστικό η επαναληπτικότητα, οι ασυνήθιστες ρυθμικότητες και οι παραλλαγές πάνω σε ένα απλό μουσικό μοτίβο και ενίοτη χρήση μαθηματικών μοντέλων. Ίσως ο πιο γνωστός από τους τρεις είναι ο Φιλιπ Γκλάς, έχει γράψει άλλωστε και μουσική για πάρα πολλές ταινίες, γνωστές ταινίες. Ο Στίβ Ράις είναι ο πιο συνεπής στις αρχικές συνθετικές του επιλογές. Και τέλος ο Τζον Άνταμς, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτός που προχώρησε λίγο περισσότερο, αναμειγνύοντας το μινιμαλισμό με διάφορες μορφές της σύγχρονης μουσικής και της jazz. Η σύνθεσή του λοιπόν από το 1996 με τίτλο Hallelujah Junction είναι ίσως η πιο γνωστή του για πιάνο, για την ακρίβεια για δύο πιάνα. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από τις Αμερικανίδες αδερφές Christine και Michelle Norton.

Ξεκινήσαμε με ένα έργο του John Adams για δύο πιάνα, το Hallelujah Junction. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια διασταύρωση στο πουθενά, κάπου στο δρόμο που συνδέει την Καλιφόρνια με την Νεβάδα. Έτσι λοιπόν κρατάμε πάντα την ταξιδιωτική μας διάθεση, παραμένουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά πάμε στον Νότο. Συνήθως όταν μιλάμε για μουσική από την Νότια Αμερική, συνήθως αναφερόμαστε στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, άντε και στο Μεξικό. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε κάτι από την Χιλή. Ο Ερίκε Σόρο θεωρείται ένας από τους πρώτους συνθέτες που έγραψαν συμφωνική μουσική. Διαβάζουμε ότι με υποτροφία του κράτους το 1898, σε ηλικία μόλις 14 ετών, σπουδάζει στο Μιλάνο, ενώ η αυγή του νέου αιώνα τον βρίσκει νεαρό καθηγητή αρμονίας και αντίστοιξης στην πρωτεύουσα του Σαντιάγκο. Υπήρξε και εξαιρετικός πιανίστας και στους εκλεκτούς διεθνείς φίλους του συναντάμε μεταξύ άλλων τον Μωρίς Ραβέλ, τον Τζιάκομο Πουτσίνι, τον Παουλ Καζάλς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε ότι το στυλ του βασίζεται στην ευρωπαϊκή κλασικο-ρομαντική παράδοση. Ένα από τα σχετικά τελευταία του έργα είναι και η Τρεις Χιλιανοί Χωροί από το 1942. Η επιρροή από την πλούσια λαϊκή παράδοση της χώρας του είναι προφανής, είναι κάτι σαν τους ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Εμείς ακούμε τον δεύτερο χορό, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Χιλής, διευθύνει ο Χωσέ Λουίς Ντομίνγκες.

Από τους τρεις χορούς της Χιλής του Ερίκο Σόρο ακούσαμε τον δεύτερο. Είχαμε σκοπό να μεταφερθούμε στη Βραζιλία. Άλλαξε ο προγραμματισμός μας, οπότε πάμε ξανά στη Βόρεια Αμερική. Σαν σπουδαίο πιανίστα της jazz, τον Aaron Parks, πολύ ευαίσθητος πιανίστας, ακούμε το song φώτε. Πάμε ξανά στη Βόρεια Αμερική. Σαν σπουδαίο πιανίστα της jazz, τον Aaron Parks, πολύ ευαίσθητος πιανίστας, ακούμε το song

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, 2 10 60 13 167, το τηλέφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε ένα πιάνο τρίο, τον Άρον Πάρκς, πραγματικά τους καλύτερους πιανίστες της jazz σήμερα. Και από το πιάνο jazz τρίο πάμε στο κλασικό πιάνο τρίο. Ο Σεργέι Τανέγεφ δεν είναι άγνωστος στους φίλους της κλασικής μουσικής, σε αντίθεση με άλλους συνθέτες πιανίστες εκεί στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, όπου ο νασιοναλισμός έπαιζε τον πρώτο λόγο. Ο Ρώσος συνθέτης ενδιαφερόταν κυρίως για τη μεσαιωνική πολυφωνία και την αντίστοιξη της εποχής του Μπαχ. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι και το πιάνο τρίο από το 1907. Είναι από τα κορυφαία έργα μουσικής δωματίου της εποχής και εμείς ακούμε το αργό μέρος, το Αντάντε, από το Λεονόρ πιάνο τρίο.

Όμορφη μουσική διαχειρός Σεργέη Τανέγεφ. Ακούσαμε το αργό μέρος από το πιάνο τρίο από το 1907. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε περισσότερο άρωμα κεντρικής Ευρώπης παρά Ρωσίας. Θα παραμείνουμε στη μουσική δωματίου. Ο Χένρι Λίτολφ ήταν και αυτός ένας διάσημος βιρτουόζος πιανίστας συνθέτης του 19ου αιώνα. Το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν οι δύο πόλεις που έζησε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Θα τον ακούσουμε σε μια σερενάτα για βιολί και πιάνο που έγραψε το 1851. Μπέντζαμιν Ναβάρο στο βιολί και Τιμ Χόρτον στο πιάνο.

Και από τη σερενάτα για βιολί και πιάνο του Herr Λίτολφ θα πάμε σε ένα ελεγιακό βάλς για σόλο πιάνο. Αυτός είναι ο τίτλος της σύνθεσης της Σουηδέζας Valborg Aulin. Αυτή γεννήθηκε το 1860 σε μουσική οικογένεια, σπούδασε στη Στοκχόλμη, την Κοπενχάγη και το Παρίσι, επέστρεψε στην πρωτεύουσα της χώρας της και το 1903 αφήνει την πρωτεύουσα και μετακομίζει στο επαρχιακό Όρεμπρο, πιθανότατα μεταξύ άλλων και απογοητευμένη από την αντιμετώπιση που είχαν οι γυναίκες συνθέτριες στη χώρα της. Καμία έκπληξη για εκείνη την εποχή. Στο πιάνο λοιπόν ο έμπειρος Μπενκ Φόσπεργκ.

Ελεγιακό βάλς της Σουηδής Βάλμπορ Καουλίν. Πλησιάζουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε μέχρι το τέλος με τρεις υπέροχες γυναικείες φωνές. Πρώτη-πρώτη η Ελίνα Γκαράντσα. Την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε για τη σπουδαία συνεργασία της κορυφαίας Λετωνής μεσοφώνου με την εθνική λυρική σκηνή. Για πρώτη φορά θα ερμηνεύσει την Τόσκα. Ένα κορυφαίο ρόλο όχι για μέτζο αλλά για σοπράνο. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θα την ακούσουμε στην άρια «Έκο Ρεσπίρο Απένα» από την πρώτη πράξη της Αντριάννα Λεκουβέρ του Φραντσέσκο Τσιλέα. Την ορχήστρα της Βαλένθια διευθύνει ο Ρομπέρτο Αμπάντο.

Η Βικτόρια Τολστόι, ναι, απόγονος της γνωστής οικογενείας, μας τραγούδησε το «Why Should I Care». Συνθέτης ο Clint Eastwood, ναι, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος σκηνοθέτης και εννοείται πολύ καλός συνθέτης. Το τραγούδι αυτό πρωτακούστηκε στο thriller «True Crime» του 1999. Τώρα με αυτή την νυχτερινή jazz ατμόσφαιρα λέμε να κλείσουμε. Ακούσουμε το «Standard for All We Know» από την Lala Hathaway και το πιάνο του Joe Sample. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και στη σημερινή μας παρέα. Συνεχίστε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα, φίλοι, με τον απόϊχο των φθινοπόρων και χρησιμοποιώ πληθυντικό εσκεμμένα, διότι ακούσαμε ήδη το έργο του Storm για τα τρία φθινόπορα της Ακμάτοβα. Και σήμερα ξεκινάμε με τις 11 αντιχήσεις των φθινοπόρων του George Crumb. Ο Αμερικανός συνθέτης μας προσφέρει και πάλι όλες αυτές τις λεπτές μα και ιδιαιτέρως έντονες ψυχικά, ενώ με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο ηχητικές αποχρώσεις στο τρίο του. Ο μάγος λοιπόν των ήχων αποκαλύπτει πτυχές των οργάνων μοναδικές και πολλές φορές καινοφανείς. Τα όργανα μετατρέπονται, θα έλεγε κανείς, σε ιερά ηχητικά φετίχ.

George Crumb λοιπόν και το τρίο του για το φθινόπωρο. Την ίδια εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 60 όταν γράφτηκε και αυτό το τρίο, ο Στέφαν Βόλπε συνέθετε το δικό του τρίο, ένα έργο της όψιμης περίοδου της δημιουργίας του. Ο συνθέτης αυτός ήταν γνωστός για την ευκολία με την οποία κινείται μεταξύ φών και σχολών, από το Black Mountain College έως το Darmstadt, τη σχολή του Darmstadt. Ευρώπη και Αμερική, Βερολίνο, Νέα Υόρκη και φυσικά η εβραϊκή του καταγωγή υπεύθυνη κιόλας για την απόδρασή του από την ναζιστική Γερμανία και η ξεριζωμένη του, όπως την ένιωθε αυτή, σταδιοδρομία ζωή, αντανακλάται και στα δίχως πατρίδα εντός εισαγωγικών έργα του ή μάλλον τα έργα με πολλές πατρίδες. Του, ή μάλλον τα έργα με πολλές πατρίδες.

Στέφαν Βόλπ λοιπόν, το τρίο του. Σαν εισαγωγή για το επόμενο έργο θα σας διαβάσω, μεταφράσω τη μαρτυρία ενός ακροατή που είχε την τύχη να ακούσει τον λόγο έργο ζωντανά. Γράφει λοιπόν: «Ήμουν μάρτυρας σε ένα μοναδικό ακουστικό κοινωνικό φαινόμενο. Στα 2/3 περίπου του έργου αυτού, στο πίσω μέρος της ορχήστρας, τρεις μουσικοί που έπαιζαν κρουστά άρχισαν να κτυπούν ρυθμικά κάποια woodblocks». Ξέρετε, αυτό το ξύλινο κρουστό κουτί, αν μου επιτρέπετε. 20 δευτερόλεπτα αργότερα, αυτός ο ρυθμικός ήχος άρχισε να γεμίζει την αίθουσα καθώς δυνάμωνε. Περίπου ένα λεπτό μετά, ακόμα περισσότερο, και στο 1,5 λεπτό περίπου, συνέβη. Ο ήχος μεταμορφώθηκε σε κάτι άλλο, τελείως άλλο. Πολλοί στο ακροατήριο κοίταζαν ο ένας τον άλλον με απορία και έκπληξη σε αναζήτηση κάποιας απάντησης για το τι συμβαίνει. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι άντεχαν αυτή την ηχητική δίνη περισσότερο, κοίταζαν ευθεία μπροστά με τα πρόσωπά τους σαν να τα φυσά ο άνεμος. Σταδιακά ο ήχος των woodblock δεν κάλυψε απλώς τα πάντα, έγινε τα πάντα. Καρέκλες, τείχοι, άνθρωποι και ο ήχος έγιναν ένα. Κανείς σκέπτεται του Φρόιντ το ωκεάνιο συνέστημα, όπου το εγώ ανοίγεται σε ένα πίθανα μεγαλύτερο όλον, μετουσιωμένο σε κάτι υψηλότερο. Το έργο του Wolfgang Riem, In Schrift.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Ουδή σε μια ελληνική ιδρία. Η σοπράνο Λίντα Λάρσον, ο Μαρκ Σάιμον στο κλαρινέτο και η Αλίζα Μέιερ στο πιάνο, στο Heard Melodies, το δεύτερο μέρος της σύνθεσης του Σάιμον πάνω στην ομώνυμη οδή του John Keats. «Γλυκές οι μελωδίες που ακούς», γράφει ο Keats στη δεύτερη στροφή, «μα πιο γλυκές οι ανάκουστες». Γι' αυτό φλογέρες, σιγανές, ηχείστε, όχι στα αυτιά μας, μα πιο αισθαντικές, άηχους σκοπούς στο πνεύμα τραγουδίστε. Οι αυλητές που είναι ζωγραφισμένοι πάνω στην ιδρία παίζουν μια μουσική που δεν μπορεί να ακουστεί. Η μελωδία υπάρχει στην εικόνα και στη φαντασία εκείνου που την κοιτάζει. Μένει έξω από το αισθητό αυτή, όπως γράφει ο Keats, και ακριβώς εκεί αποκτά την διάρκεια και την τελειότητά της. Από αυτήν τη μελωδία ξεκινά απόψε ο παράξενος ελκυστής, αναζητώντας όλα όσα διαφεύγουν από την άμεση ακοή. Συχνότητες πέρα από τα όρια της ανθρώπινης ακοής και ηχητικές λεπτομέρειες που παραμένουν κάτω από το κατώφλι της αντίληψης. Μια συχνότητα που βρίσκεται κάτω από το όριο της ανθρώπινης ακοής βρίσκεται στη βάση του Interiors Exteriors της Catherine Lamb, ενός έργου που οργανώνει το ακουστό γύρω από μια θεμελιώδη που δεν μπορούμε να ακούσουμε.

Η Κάθριν Λαμ είναι Αμερικανίδα συνθέτρια και βιολίστρια μέτρα του Βερολίνου. Η μουσική της αναπτύσσεται γύρω από την φυσική αρμονική σειρά, την μικροτονικότητα και τις λεπτές αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους ήχους. Στη διαμόρφωση της συνθετικής της σκέψης υπήρξαν καθοριστικές οι σπουδές της με τον James Tenney, η επαφή της με τη μουσική της Βόρειας Ινδίας, καθώς και η πρακτική του deep listening της Pauline Oliveros. Το έργο Interiors Exteriors γράφτηκε σε στενή συνεργασία με το Ghost Ensemble της Νέας Υόρκης για ένα ακουστικό σύνολο 9 μουσικών. Φλάουτο, όμποε, ακορντεόν, άρπα, σαντούρι, βιόλα και βιολοντσέλο και 2 κοντραμπάσα. Ολόκληρο το αρμονικό υλικό του έργου ξεκινά από μια θεωρητική θεμελιώδη συχνότητα στα 10 Hz. 10 ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο, δηλαδή μια συχνότητα κάτω από το συμβατικό κατόφλι της ανθρώπινης ακοής, που τοποθετείται περίπου στα 20 Hz. Από αυτή τη θεμελιώδη προκύπτει μια αρμονική σειρά 20, 30, 40, 50 Hz και ούτε καθεξής. Και καθώς οι αρμονικές ανεβαίνουν, περνούν σταδιακά μέσα στο ακουστό φάσμα. Η Λαμ χρησιμοποιεί τις μεταξύ τους σχέσεις για να διαμορφώσει το σύστημα κουρδίσματος και το αρμονικό υλικό του έργου. Η συχνότητα των 10 Hz παραμένει μη ακουστή, ενώ η δομή που παράγει γίνεται ακουστή μέσα από τις αρμονικές της. Ο τίτλος Interiors Exteriors περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το αρμονικό υλικό κινείται προς τα μέσα και προς τα έξω. Οι φωνές του ensemble συγκλίνουν και απομακρύνονται, σχηματίζοντας διαφορετικές πυκνότητες και αρμονικές σχέσεις. Ακούμε το πρώτο μέρος του έργου.

στο instant suspendo της Μάια Χιράνο στη συνέχεια, το μη άμεσα άκουστο βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον ήχο. Ένα ηχητικό στιγμιότυπο επιμικρύνεται ώστε να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες που στην φυσική του διάρκεια παίρνουν απαρατήρητες. Η Μάγιο Χιράνο είναι Ιαπωνέζα συνθέτρια με έδρα το Παρίσι. Στη δουλειά της επανέρχονται συχνά η αισθητηριακή αντίληψη, η μνήμη και τα κατόφλια της ανθρώπινης αντίληψης. Στο Instant Suspendo, για ακορντεόν και ηλεκτρονικά, γράφτηκε στο ΙΡΚΑΜ, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κέντρα έρευνας και πειραματισμού στην σύγχρονη μουσική και στις τεχνολογίες του ήχου. Ο τίτλος «Αιωρούμενη στιγμή» περιγράφει σχεδόν κυριολεκτικά τη διαδικασία του έργου. Η Χιράνο απομονώνει μία στιγμή του ήχου και την απλώνει στο χρόνο. Οι αντυχήσεις του ακορντεόν σε ορισμένα σημεία παγώνουν ηλεκτρονικά και επιμικρύνονται, διατηρώντας ένα ηχητικό συμβάν που κανονικά θα είχε ήδη σβήσει. Μέσα σε αυτήν την χρονική μεγέθυνση γίνονται αντιληπτές λεπτομέρειες που η Χιράνο περιγράφει ως συνήθως μη ακουστές. Η διάρκεια εδώ λειτουργεί σχεδόν σαν μεγενθητικός φακός. Όσο η στιγμή διαστέλλεται, η εσωτερική ζωή του ήχου γίνεται περισσότερο ακουστή.

Η μουσική δεν είναι ήχος. Βρίσκεται πίσω από τον ήχο, πέρα από τον ήχο και αποκαλύπτεται μέσα από αυτόν. Με αυτή τη φράση του Ρουμάνου συνθέτη Ιάνκου Ντουμιτρέσκου ανοίγει ο Παναγιώτης Κόκορας τις σημειώσεις του για το κομμάτι Metasound. Ο Κόκορας είναι συνθέτης, ερευνητής και καθηγητής σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο του North Texas, με κεντρικό πεδίο στη δουλειά του το ηχόχρωμα και την ίδια την παραγωγή του ήχου. Τους τρόπους δηλαδή με τους οποίους ένα όργανο μπορεί να παράγει και να συνδυάζει διαφορετικές ηχητικές ποιότητες. Το Metasound ξεκίνησε ως πείαμα το 2002 σε ένα workshop στο Πανεπιστήμιο του York και πήρε την τελική του μορφή για ενισχυμένο φλάουτο, τρομπόνι, κρουστά και κοντραμπάσο. Η ενίσχυση έχει εδώ έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Φέρνει στην επιφάνεια ασυνήθιστες και, όπως γράφει ο ίδιος ο Κόκορας, ορισμένες φορές μη ακουστές ηχητικότητες των οργάνων. Λεπτές τριβές, θορύβους και επιμέρους στοιχεία του ήχου που διαφορετικά θα παρέμεναν πολύ ασθενή ή θα καλύπτονταν. Το υλικό οργανώνεται κυρίως με βάση το ηχόχρωμα. Για τη σύνθεση του έργου, ο Κόκορας χρησιμοποίησε δεδομένα του ΙΡΚΑΜ για την αντιληπτική απόσταση ανάμεσα σε διαφορετικά ηχοχρώματα, αναζητώντας σχέσεις και συγγένειες μεταξύ τους. Τα επιμέρους ηχητικά στοιχεία των τεσσάρων οργάνων συνδυάζονται έτσι σε ένα σύνθετο, συνολικό ηχητικό αντικείμενο.

Η Κριστίνα Κούμπης, στη συνέχεια, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δουλειάς της σε κάτι που βρίσκεται διαρκώς γύρω μας και δεν φτάνει ποτέ απευθείας στο αυτή. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγουν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές υποδομές των σύγχρονων πόλεων. Η Γερμανίδα συνθέτρια και sound artist δουλεύει με την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Με ειδικά επαγωγικά ακουστικά που ανέπτυξε για τη δουλειά της, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μετατρέπονται σε ακουστά σήματα. Συστήματα φωτισμού και ασφαλείας, υπολογιστές, κεραίες, καλώδια και δίκτυα μεταφοράς αποκαλύπτουν βόμβους, παλμούς, ρυθμικές ακολουθίες και σύνθετες ηλεκτρονικές υφές. Από το 2003, στα Electrical Walks, η Κούμπης χρησιμοποιεί αυτά τα ακουστικά για να εξερευνά το ηλεκτρομαγνητικό τοπίο διαφορετικών πόλεων. Σε μια τέτοια έρευνα, στο Trondheim της Νορβηγίας, κατέγραψε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του τραμ, που συνδέει το κέντρο της πόλης με τους γύρω λόφους. Οι ήχοι που προέκυψαν της φάνηκαν τόσο έντονοι και μουσικοί, ώστε έγιναν η αφετηρία του Stromsänger, μια σύνθεση για 6 φωνές, προηχογραφημένους ηλεκτρομαγνητικούς ήχους και ηλεκτρονικά. Οι 6 τραγουδίστριες του Trondheim Voices άκουσαν τις καταγραφές του τραμ και τραγούδησαν πάνω σε αυτές. Οι φωνές τους ηχογραφήθηκαν και πέρασαν από διαδοχικές επαναηχογραφήσεις και μετασχηματισμούς, ώσπου απέκτησαν μια εθέρια, αφηρημένη υφή. Αυτό το επεξεργασμένο φωνητικό υλικό αποτέλεσε την αφετηρία της σύνθεσης. Από το Stromsänger του 2024, τους ηλεκτρικούς τραγουδιστές, ακούμε ένα απόσπασμα από το Arrival.

The Secret Life of the Inaudible. Η μυστική ζωή του μη ακουστού. Αυτός είναι ο τίτλος ενός κοινού δίσκου της Κριστίνα Κούμπης και της Άνια Λόκουτ που κυκλοφόρησε το 2018. Οι δύο συνθέτες γνωρίζονται από το 1975 και μοιράζονται ένα μακρόχρονο ενδιαφέρον για ηχητικούς κόσμους που κανονικά βρίσκονται έξω από την ανθρώπινη ακοή. Η Λόκουτ έχει δουλέψει με φυσικά φαινόμενα, υπέρηχους από το εσωτερικό των δέντρων, σεισμικές δονήσεις, ταλαντώσεις του ήλιου και ηλεκτρομαγνητικά κύματα της ατμόσφαιρας, μετατοπίζοντας τις συχνότητές τους ώστε να γίνουν ακουστές. Η Κούμπης καταγράφει τα ανθρωπογενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία των πόλεων. Για τον δίσκο αντάλλαξαν μεταξύ τους ηχητικό υλικό και κάθε μία το χρησιμοποίησε ελεύθερα στις δικές της συνθέσεις. Ανάμεσα στα έργα της Κούμπης βρίσκεται το 9 Magnetic Places που ακούμε.

το έργο είναι ένα ταξίδι μέσα από ηλεκτρομαγνητικές καταγραφές που έγιναν σε διαφορετικές πόλεις και διαδρομές του κόσμου. Από το Las Vegas, το Μοντρεάλ και το Παρίσι, μέχρι το Λάγος, την Μπανκόκ και το Κατερίνμπουργκ. Η διαδρομή δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη γεωγραφία. Οι τόποι συνδέονται μέσα από απρόβλεπτες διαδοχές και γυκνιάσεις ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η ιδέα προέρχεται από ένα βιβλίο, «Τα μαγνητικά πεδία», του Αντρέ Πρετόν και του Φιλίπ Σουπό, που γράφτηκαν το 1919 στο Παρίσι, ένα από τα πρώτα μεγάλα πειράματα αυτόματης γραφής και για τον ίδιο τον Πρετόν, το πρώτο καθαρά σουρεαλιστικό έργο. Ο Πρετόν και ο Σουπό έγραφαν χωρίς προκαθορισμένο θέμα, αφήνοντας τις λέξεις, τις εικόνες και τις απροσδόκητες μεταξύ τους συνδέσεις να καθορίσουν την πορεία του κειμένου. Η Κούμπης μεταφέρει αυτήν την αρχή στο ηλεκτρομαγνητικό της ταξίδι. Δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πού θα οδηγήσει, τι θα συναντήσει ή ποια καταγραφή θα ακολουθήσει την προηγούμενη.

0: Μια άλλη πλευρά του ήχου που δεν ακούγεται άμεσα είναι η αριθμητική του δομή.
1: Hello, this is ULD-708X computer. I can teach you counting, reading, functions, and math problems. I can speak over 99 correct and incorrect words.

Ιάπωνα συνθέτης και εικαστικός Ryoji Keita, δουλεύει εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες με συχνότητες, ημιτονοειδείς τόνους, παλμούς, ψηφιακά δεδομένα και μαθηματικές δομές. Στο Ultratronics, που κυκλοφόρησε το 2022, διερευνά την αριθμητική και υπολογιστική ουσία του ήχου και την μετατρέπει σε ακουστική εμπειρία. Το υλικό του δίσκου εκτείνεται σε περισσότερες από 3 δεκαετίες. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από το 1989 έως το 1999 και συνθέσεις που δημιουργήθηκαν από το 2013. Το σύντομο Ultratronics 00 που προηγήθηκε λειτουργεί σαν είσοδος στο ηχητικό λεξιλόγιο του δίσκου. Στο Ultratronics 01 που ακούμε τώρα, το υλικό οργανώνεται σε πυκνές ρυθμικές ακολουθίες από ψηφιακούς παλμούς, θόρυβο και κατακαιρματισμένη φωνή.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής στάθηκε στο κατόφλι του ήχου, σε όσα βρίσκονται έξω από την άμεση ακοή. Στην έξοδο ένα ποίημα του Λέοναρντ Κοέν, μελοποιημένο μετά το θάνατό του από τον γιο του Άνταμ. Ο Κοέν μας ζητά να ακούσουμε ένα κολυμπρί που τα φτερά του δεν μπορούμε να τα δούμε. Μια πεταλούδα που οι μέρες της είναι μόλις τρεις και το νου του Θεού που δεν χρειάζεται να υπάρχει. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9, του δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Καρλ Γιοακίμ Άνοσεν, 1847-1909. Η εργογραφία του περιλαμβάνει αποκλειστικά σχεδόν συνθέσεις για φλάουτο. Τη φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνοδεύει ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9 του Δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Καρλ Γιοακιμ Άντερσεν, 1847-1909. Τη φλαουτίστα Ανδρέα Κόλλι συνόδευσε ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο Γκρόσο σε μία ελάσσονα, αριθμός 3 από το έργο 6, του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, 1687-1762. Το κονσέρτο Γκρόσο αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο, αλέγκρο, αντάτζο, αλέγκρο. Ερμηνεύει η καμεράτα της Βέρνης υπό τον Τόμας Φίρι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο Γκρόσο σε μία ελάσσονα αριθμός 3 από το έργο 6 του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και θεωρητικού της μουσικής Φραντσέσκο Τζεμινιάνι 1687-1762. Ερμήνευσε η καμεράτα της Βέρνης υπό τον Τόμας Φίρ. Ακολουθούν οι χορικές παραλλαγές «Jesu meine Freunde» του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Johann Gottfried Mittel 1728-1788. Ερμηνεύει ο Λούτκα Λόμαν.

Ακούσαμε τις χορικές παραλλαγές «Jesumine Freunde» του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Johann Gottfried Mittel 1728-1788. Ερμήνευσε ο Λούτκα Λόμαν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Οι εύθυμες κυράδες του Windsor» του Ότο Νικολάη. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μονίχ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Οι εύθυμες κυράδες του Windsor» του Ότο Νικολάη. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μάρκο Μονίχ. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Τραγούδι του Λίνου» για φλάουτο και πιάνο του Γάλλου συνθέτη Άντρε Ζολιφέ, 1905-1974. Ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Αλές Κάξιαν και ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Τραγούδι του Λίνου» για φλάουτο και πιάνο του Γάλλου συνθέτη Αντρέ Ζολιβέ, 1905-1974. Ερμηνεύσαν ο φλαουτίστας Αλές Κάξιαν και ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, φαντασία πάνω σε δύο φλαμανδικά τραγούδια του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Άχουστ Ντεμπούκ, 1865-1937. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάρκ Σουστρό.

Ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε δύο φλαμανδικά τραγούδια του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Auguste Debeauc, 1865-1937. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μαρκ Σουστρό. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Gavotte, Menuetto, Zig. Ερμηνεύουν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης.

Ακούσαμε τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Γκαβότ, Μενουέτο, Ζιγκ. Ερμήνευσαν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 7, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 7, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Ένα μονομερές έργο που ο Φινλανδός συνθέτης ολοκλήρωσε στις 2 Μαρτίου 1924 υπό τον τίτλο «Συμφωνική Φαντασία αριθμός 1». Μετά από 22 ημέρες, η σύνθεση παρουσιάστηκε με τον ίδιο τίτλο στη Στοκχόλμη. Όταν τυπώθηκε το επόμενο έτος, ο Σιμπέλιους έδωσε τον τίτλο «7η Συμφωνία σε ένα μέρος». Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εν χόρδων σε μη μείζωνα, έργο 15 του Erich Wolfgang Korngold. Αποτελείται από 3 μέρη. Σε μέτρια ταχύτητα, αντάτζο, φινάλε. Ερμηνεύουν ο Daniel Bard, πρώτο βιολί, ο Tim Crawford, δεύτερο βιολί, ο Mark Holloway, βιόλα, η Chiara Endale, βιολοντσέλο και ο Paolo Giacometti, πιάνο.

Ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη μείζωνα, έργο 15 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμήνευσαν ο Daniel Bard, πρώτο βιολί, ο Tim Crawford, δεύτερο βιολί, ο Mark Holloway, βιόλα, η Chiara Endale, βιολοντσέλο και ο Paolo Giacometti, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Andante Amoroso για κουαρτέτο εγχόρδων του Κροάτη συνθέτη Ivo Parats, 1890-1954. Ερμηνεύει το κουαρτέτο του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το Andante Amoroso για κουαρτέτο εν χόρδων του Κροάτη συνθέτη Ivo Parats. 1890-1954. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο του Ζάγκρεμπ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 7 Lieder για τετράφωνη μεικτή χοροδία, έργο 62, του Johannes Brahms. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάτσεϊ Τβόρεκ.